Thank you.

inconvénients, quoi.

Ramo, hein?

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Όμορφες οι διακοπές, αλλά λίγα επιπλέον μετρητά είναι πάντα χρήσιμα. Εάν έχετε παλιά δαχτυλίδια, σκουλαρίκια, χρυσά ή ασημένια κολιέ, κοσμήματα που δεν φοράτε πια, μην τα αφήνετε στα συρτάρια σας. Μετατρέψτε τα σε μετρητά. Φέρτε τα στο Silver and Gold for Cash στο κέντρο Leonardo da Vinci. Θα σας κάνουν δωρεάν εκτίμηση χωρίς υποχρέωση και θα σας προσφέρουν την καλύτερη τιμή εγγυημένα. Η τιμή του χρυσού και του ασημνιού παραμένει υψηλή. Εποφεληθείτε τώρα. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 πρωί με 5 απόγευμα, στο κέντρο Leonardo da Vinci, 8370 La Corder, στο Saint Leonard. Για πληροφορίες, καλέστε τον αριθμό 514-708-8443. Silver and Gold for Cash. Αγοράζει χρυσό και ασήμι στην καλύτερη τιμή.
2: Εδώ ο Λίος ο Χουσάκος. Χρόνια πολλά για την ημέρα του Καναδά. Είτε γεννηθήκατε εδώ, είτε διαλέξετε τον Καναδά ως πατρίδα, σήμερα γιορτάζουμε μια χώρα χτισμένη στην ελευθερία, δημοκρατία και στη σκληρή δουλειά. Για τους γονείς μου, όπως και για όλους εσάς, ο Καναδάς ήταν μια υπόσχεση. Μια υπόσχεση για ένα καλύτερο μέλλον. Σήμερα γιορτάζουμε αυτή την περίφημη χώρα. Χρόνια πολλά, ζήτω ο Καναδάς.
3: Cari amici ascoltatori, rimanete sintonizzati su CFMB per ascoltare ora il programma Greco con Michele Telides. Ascolterete la più bella musica greca che vi porterà con un po' di fantasia nella bella Grecia. Ogni sabato mattina su CFMB 1280. Buon ascolto!

0: Ραδιοφωνικό σταθμό CFMB Montreal.
1: Ακούτε την εκπομπή
2: Ελληνικό Περισκόπιο.
0: Μια παραγωγή του Μιχάλη Τελίδη.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, ανταποκρίσεις, ανοιχτές γραμμές.
0: CFMB. Εκπέμπουμε στα μεσαία κύματα με 50.000 watts και στη συχνότητα των 1.280 χιλιοκύκλων.
1: Στο ίντερνετ www.cfmb.ca.
3: Καλή σας μέρα φίλες και φίλοι, Σάββατο 20 Ιουνίου σήμερα και το πρόγραμμά μας παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Θα έχουμε ειδικές εκπομπές, τελευταίες ειδήσεις, επιλεγμένη όπως πάντοτε μουσική και μια συνέντευξη με τον πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας Μόντρεαλ, Βασίλη Αγγελόπουλο. Να έχετε μια πολύ καλή ακρόαση.

0: Χρόνια πολλά στον Καναδά, μια όμορφη χώρα με υπέροχους ανθρώπους, η χώρα που επέλεξαν οι γονείς μου να μεταναστεύσουν για να ζήσουν και να ξεκινήσουν τη νέα του ζωή. Η όμορφη χώρα στην οποία τα παιδιά μου και εγώ είχαμε την τύχη να γεννηθούμε. Έχουμε διανύσει πολύ δρόμο και έχουμε πολύ δρόμο να διανύσουμε. Ας ενώσουμε τα χέρια μας και ας την κάνουμε την καλύτερη στιγμή του χρόνου γιορτάζοντάς την μαζί. Χρόνια πολλά για την ημέρα του Καναδά. Άννη Κουτράκη, βουλευτής του Βήμη στο Λαβάλ.
1: Ψάχνετε για τα καλύτερα? Το Αντώνης είναι εδώ. Φρέσκα κρέατα και ψάρια, φρούτα και λαχανικά, γεμάτα γεύση. Απολαυστικά επιδόρπια και νόστιμα μαγειρεμένα πιάτα που θα σας ενθουσιάσουν. Εξαιρετική εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Προσφορές Αντώνης μέχρι και τις 24 Ιουνίου. Φιλέ μινιόν, 17,99 το πάουντ. Εμφιαλωμένο νερό Σαν Πελεγκρίνο, 6 κουτάκια των 330 χιλιοστόλιτρων, 4,99. Μπούτια κοτόπουλου μαριναρισμένα, 6,99 το πάουντ. Ζυμαρικά Βαλντιγκράνο 500 γραμμάρια, 1,25. Ελαιόλαδο Σαλούντ Εξαιρετικά Παρθένο, 8,99 το λίτρο. Τριμμένο τυρί Κίνγκσεϊ, 600 γραμμάρια, 9,99.
1: Οι προσφορές της εβδομάδας ισχύουν για όλα τα σούπερ μάρκετ Αντώνης. Αντώνης, ένα σύμπαν φρεσκάδας.
3: Ακούτε την εκπομπή «Μουσικά αφιερώματα». Μία διαδρομή στο ποιοτικό ελληνικό τραγούδι.
1: Μουσικά αφιερώματα και πάλι φίλε Κροατές, σήμερα ακούμε μεγάλες επιτυχίες σε ζωντανές νέες εκτελέσεις.

0: αγορά τροφίμων Grand Marché Colfax. Και τις 7 ημέρες της εβδομάδας σας προσφέρουμε φρεσκότατα κρέατα, πουλερικά, θαλασσινά, φρούτα, λαχανικά, τυριά και γαλακτοκομικά, είδη αρτοπολίου και ζαχαροπλαστικής. Όλα τα ελληνικά και εγχώρια προϊόντα και ό,τι χρειάζεται το σπίτι. Πόλη Σιλιανική και Χονδρική. Grand Marché Colfax. Σας περιμένουμε στο μεγάλο μας κατάστημα 50.000 τετραγωνικών ποδιών στην καρδιά του Λαβάλ. 3699 Auto Route 440 Laval West, κοντά στη Λαμπέλ. Τηλέφωνο 450 688 77 73. Άνετο πάρκινγκ. Κάθε εβδομάδα μεγάλες προσφορές σε μια σειρά από απαραίτητα είδη. Grand Marché Colfax. Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
1: Προσέξτε μερικές από τις προσφορές Colfax μέχρι και τις 24 Ιουνίου. Φιλέ μινιόν 17,64 το pound. Rib steak 3α 16,73 το pound. Βοδινός κιμάς 5,66 το pound. Μοσχαρίσιες μπριτζόλες 12,65 το pound. Χοιρινή κίβη για σουβλάκι 3,57 το pound. Μυρί κότας 6,75 το pound. Λουκάνικα, Ιταλικά ή Τουλούς 4,93 το pound. Μαγειρεμένα καλαμάρια 7,69 το pound. Ελιές καλαμάτα ανάμεικτες 4,51 το pound.
2: Νιου Μιλάνο. Αλλαντικά εξαιρετικής ποιότητας και νοστιμιάς. Πεπερώνι, σαλάμι, λουκάνικο. Τα βραβευμένα προϊόντα Νιου Μιλάνο δεν πρέπει να λείπουν από κανένα ελληνικό τραπέζι. Νιου Μιλάνο. Πάνω από 50 χρόνια.
3: Και όταν λέμε ζωντανές νέες εκτελέσεις, είναι ηχογραφήσεις που έχουν γίνει κατά τη διάρκεια μεγάλων συναυλιών των καλλιτεχνών και που πολλές φορές μας εκπλήσουν με όμορφο τρόπο, γιατί οπωσδήποτε αλλιώς είναι ο έλεγχος που έχει κανείς μέσα σε ένα στούντιο και αλλιώς το φυσικό, η φυσική ενέργεια που δέχεται ένας τραγουδιστής, ένας καλλιτέχνης από το κοινό του την ώρα που τραγουδάει σε μια ζωντανή συναυλία. Ίσως να μην ξέρατε, φίλοι ακροατές, ότι ο Τόλης Βοσκόπουλος, εκτός από πολύ γνωστός τραγουδιστής, είναι βέβαια και συνθέτης. Μάλιστα, τη σύνθεση που θα ακούσουμε, το επόμενο τραγούδι του Αγόρι μου, το τραγουδάει η Φωτεινή Δάρα, η οποία είναι μία από τις τελευταίες τραγουδίστριες οι οποίες έχουν κάνει μεγάλη καριέρα και θεωρούνται τραγουδίστριες του έντεχνου είδους, τραγουδίστριες με μία ιδιαίτερη λεπτότητα, με ένα συναισθηματισμό διαφορετικό από τους άλλους. Φωτεινή Δάρα λοιπόν και Αγόρι μου.

Επίσης συνθέτης, εκτός από τραγουδιστής και τραγουδοποιός, είναι και ο Βασίλης Τσιτσάνης, ο οποίος έχει γράψει πάρα πολλά τραγούδια βέβαια, από τα οποία έχουν τραγουδηθεί σχεδόν το 100% αυτών. Ένα από τα πολύ γνωστά του, «Πέφτεις σε λάθη», μας τραγουδάει τώρα ο Μανώλης Μητσιάς.

Σε αυτό το σχήμα λοιπόν συμμετάσχει και η Νίνα Λοτσάρη, μια τραγουδίστρια η οποία ειδικεύεται σε αυτό το είδος, την οποία θα ακούσουμε εδώ μαζί με τον Κώστα Θωμαίδη να μας τραγουδάει «Πρωινό τσιγάρο», μια σύνθεση του Νότι Μαυρουδί.

Για ποιοτική μουσική και έγκυρη επικαιρότητα, συντονιστείτε αμιγώς στο CFMB 1280 AM.

Για ένα τέλειο γάμο και βάπτιση, Astro Candles. Στέφανα, στεφανοθήκες, λαμπάδες, μπομπονιέρες, δίσκοι. Για πρωτότυπα δώρα, Astro Candles. Όλα σε τιμές εργοστασίου. Astro Candles. Δύο καταστήματα στο Montreal 937 Saint Rock και στο Laval 4901 Notre Dame. Τηλέφωνα 514-274-4907 και 450-902-0142. Το Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάζαρος ειδικεύεται στην κατασκευή, συντήρηση, επισκευή και βαφή αμαξωμάτων. Πολυετής πείρα, γρήγορη και άψογη εξυπηρέτηση, εγγυημένη εργασία, λογικές τιμές. Παραχωρούμε αυτοκινήτα για όσο χρονοδιαρκές η επισκευή του αυτοκινήτου σας. Ο ιδιοκτήτης Λάζαρος Αμανατίδης και το πεπειραμένο προσωπικό θα χαρούν να σας εξυπηρετήσουν. Δωρεάν εκτίμηση. Σας περιμένουμε στο 5449 Royal Mount στο Mount Royal. Τηλέφωνο 514-994-6391. Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάζαρος. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας lazaros.ca. Οι μοίρες, φίλε ακροατές. Μία σύνθεση του Σταμάτη Κραουνάκη. Το ακούμε εδώ με την υπέροχη Τάνια Τσανακλίδου, μια διαχρονική τραγουδίστρια η οποία έχει ερμηνεύσει πάρα πολλά γνωστά τραγούδια, τα έχει κάνει επιτυχίες.

Ο Κώστας Μακεδόνας, φίλοι ακροατές, είναι ένας τραγουδιστής που και αυτός θεωρείται από τους έντεχνους, από τους ψαγμένους. Τον έχουμε δει πάρα πολλές φορές στην εκπομπή «Έχει γούστο» και θα τον ακούσουμε εδώ σε μια σύνθεση του Νίκου Γούναρη που μας τραγουδάει «Γλυκά μου μάτια αγαπημένα».

Και περνάμε στην Γλυκερία, φίλε Κροατές, γνωστή σε όλους εδώ τους Μοντρεαλίτες, καθώς μας έχει επισκεφθεί ουκ ολίγες φορές. Γλυκερία και Ντιλέκ, οι οποίες και οι δύο μαζί θα τραγουδήσουν από τα γλυκά σου μάτια ένα παραδοσιακό «Σαλασάνα, σαλασάνα». Ας τις απολαύσουμε.

Μεγάλες επιτυχίες σε ζωντανές νέες εκτελέσεις. Θα ακούσουμε τώρα μία σύνθεση του Σωκράτη Μάλαμα. Μας το τραγουδάει η Ελένη Πέτα, «Να βάλω τα μεταξωτά». Απολαύστε το.

0: Ακούσατε την εκπομπή «Μουσικά αφιερώματα». Μία διαδρομή στο ποιοτικό ελληνικό τραγούδι.
1: Κρώμα Μούζικα συνεχίζει την πορεία της με μια πληθώρα νέων παραγωγών. Οι καλλιτεχνικοί διευθυντές σοπράνο Μαρία Διαμαντή και τενόρος Δημήτρης Ηλίας σας ενημερώνουν ότι στη μουσική σχολή Κρώμα Μούζικα προσφέρονται μαθήματα φωνητικής, πιάνου, φλάουτου και κιθάρας. Οι μαθητές μας διαπρέπουν παντού. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε το 745 85 25. Κρώμα Μούζικα.
2: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός CFMB υπάρχει και για να βοηθήσει εσάς να γίνετε πιο γνωστοί. Αναθέστε σε εμάς την προβολή της επιχείρησής σας ή τις ανακοινώσεις σας και τα μηνύματά σας θα ακουστούν παντού. Το μόνο που έχετε να κάνετε εσείς είναι ένα τηλεφώνημα στον αριθμό 514-258-1775 CFMB 1280 Montreal. Ο σταθμός της ζωής σας.
3: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
4: Ακολουθούν ειδήσεις. Είναι μια προσφορά της υπεραγοράς τροφίμων Grammar Chocolfax.

0: στον αέρα οι συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν μετά την ακύρωση της προγραμματισμένης πρώτης επαφής των δύο χωρών στη Γενέβη, στη σκιά και της κλιμάκωσης των επιθέσεων στο Λίβανο. Πριν ακόμη ξεκινήσει η επόμενη φάση των συνομιλιών, το ταξίδι Vance στην Ελβετία αναβλήθηκε και η συμφωνία που παρουσιάστηκε ως τέλος του πολέμου μπαίνει ήδη στη ζώνη των αμφιβολιών. Ο Ντόναλντ Τραμπ, παρά τις έντονες επικρίσεις, εξακολουθεί να υπεραμείνεται τη συμφωνία, ενώ την ίδια ώρα το χάσμα με το Ισραήλ βαθαίνει.
1: Πριν ακόμη ξεκινήσει η επόμενη φάση των συνομιλιών για τη Συμφωνία ΗΠΑ Ιράν, η διπλωματική κινητικότητα δείχνει να χάνει τη δυναμική της. Η Ιρανική αντιπροσωπεία δεν μεταβαίνει στην Ελβετία και ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance αναβάλει το ταξίδι του. Ο Λευκός Οίκος απέδωσε την εξέλιξη σε κρυμμή ζητήματα logistics, ενώ αραβικά μέσα ενημέρωσης αποδίδουν την αναβολή στις συνεχιζόμενες επιθέσεις του Ισραήλ κατά του Λιβάνου. Μέσα σε ένα 24ωρο σφοδρών Ισραηλινών βομβαρδισμών, τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί. Παράλληλα, επιθέσεις εξαπολύει και Χεζμπολά με αποτέλεσμα 4 Ισραηλινοί στρατιώτες να σκοτωθούν κατά τη διάρκεια συγκρούσεων. Ο ακροδεξιός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Μπεν Γκβίρ, δηλώνει ότι όλος ο Λίβανος πρέπει να καεί. Σκληρή γραμμή ακολουθεί και ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κάτς. Ο Ντόναλντ Τραμπ, από την άλλη, επιμένει να παρουσιάσει το μνημόνιο ως νίκη. Σε συνέντευξή του στο Άξιος, υποστήριξε ότι η συμφωνία πιθανότατα είναι ανεφόρον παράδοση. Συγχρόνως ζητάει αυτοσυγκράτηση από όλες τις πλευρές.
2: Οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν προσιλωμένες στην ειρήνη και ενθαρρύνουμε όλους στην περιοχή της Μέσης Ανατολής να τηρήσουν τη δέσμευσή τους, ώστε οι διαπραγματεύσεις μας να εξελιχθούν ομαλά και με επιτυχία. Οι αγορές υποδέχονται πολύ θετικά τις εξελίξεις. Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν σημαντικά και οι χρηματιστηριακοί δείκτες κινούνται ανωδικά. Αναμένουμε την πλήρη εφαρμογή κατάπαυσης του πυρός σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένων του Λιβάνου, της Χεζμπολά και του Ισραήλ.
1: Από την άλλη, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτσάμπα Χαμενεΐ, στέλνοντας μήνυμα μέσω της Ιρανικής τηλεόρασης, δηλώνει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε το μνημόνιο κατανόησης λόγω της απελπισίας του.
0: Στο Ρωσο-Ουκρανικό μέτωπο, οι επιθέσεις συνεχίζονται με αμύωτη ένταση, ενώ στις Βρυξέλλες 27 ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξέφρασαν για άλλη μια φορά την υποστήριξή τους στο Κίεβο, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο πως όσο ο πόλεμος διαρκεί, η Ουκρανία δύσκολα θα ενταχθεί στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Στο παρασκήνιο, η συνάντηση Μητσοτάκη-Ζελένσκι είχε ιδιαίτερο βάρος, με τον Πρωθυπουργό να θέτει και το ζήτημα του Ουκρανικού ντρόουν στη Λευκάδα.
3: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, συζητώντας μεταξύ άλλων το περιστατικό με το ουκρανικό ντρόουν στη Λευκάδα.
4: Κόλαφος για την Τουρκία είναι η ετήσια έκθεση που ενέκρινε η Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου. Γίνεται ειδική αναφορά στην ψευδέστηση της γαλάζιας πατρίδας που έχει στα σκαριά η Άγκυρα, στο κάζους Μπέλι, αλλά και στις παραβιάσεις σε Ελλάδα και Κύπρο.
3: Έκθεση κόλαφος Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Τουρκία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με 381 ψήφους υπέρ και 107 κατά ενέκρινε την ετήσια έκθεση καταπέλτη του εισηγητή Σάντσο Νάτσες Αλμόρ για πάγωμα της συνταξιακής πορείας της Τουρκίας στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μανώλης Νυφαλογιάννης υπογράμμισε πως η έκθεση καταδικάζει ρητά το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας και επιβεβαιώνει το αναφέρετο δικαίωμα της Ελλάδας για μονομερή επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια.
5: Πρώτον, το κάζους Μπέλι. Δεν μπορεί να υπάρχει απειλή πολέμου κατά κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεύτερον, η Ελλάδα έχει αναφέρει το δικαίωμα να επεκτείνει μονομερώς τα χωρικά της ύδατα στα 12 μίλια. Τρίτον, η έκθεση καταδικάζει τη θεωρία της γαλάζιας πατρίδας.
3: Από την πλευρά του, ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Νικόλας Φαραντούρης, εξαπέλυσε τα πειρά προς την Τουρκία, κάνοντας λόγο για παράδοξο μια χώρα να μην αναγνωρίζει ένα κράτος μέλος της, ενώντας την Κύπρο, και ταυτόχρονα να θέλει να συμμετάσχει στο πρόγραμμα ασφάλειας SAFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Αυτό το πρωτοφανές παράδοξο δεν μπορεί να γίνει δεκτό από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και δεν μπορεί να συνεχιστεί και να γίνεται ανεκτό από κανέναν θεσμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Σχολιάζοντας την έκθεση, η πρόεδρος της Φωνής Λογικής Αφροδίτη Λατινοπούλου ανέφερε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τα εξής.
8: Αγαπητοί συνάδελφοι, είμαστε σοβαροί. Καθόμαστε και συζητάμε τη δίθεν πρόοδο της Τουρκίας. Η Ισλαμική Τουρκία είναι πολύ, πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Το κράτος δολοφόνος εισβολέας και που κρατεί παράνομα τη Μισή Κύπρο. Το κράτος που είναι ο δούριος ύπος του φανατικού Ισλάμ στην Ευρώπη. Το κράτος αρνητής γενοκτονιών όπως των Ποντίων, των Αρμενίων και των Ασσυρίων. Το κράτος συνεργάτης των τρομοκρατών δολοφόνων της Χαμάς. Το κράτος που απειλήξε διάντροπα την Ελλάδα με κάζους μπέλι και παραβιάζει συστηματικά τον εναέριο χώρο μας. Το κράτος που θέλει να αλλάξει τα σύνορα της Ευρώπης με την ανυπόστατη προσάρτηση του Αιγαίου και με τις αηδίες περί γαλάζιας πατρίδας. Το κράτος που είναι στον πάτο της παγκόσμιας κατάταξης σε θέματα ελευθερίας και δημοκρατίας. Κι όμως, με αυτό το κράτος εισβολέα δολοφόνο, η Ισπανία, η Γαλλία και φυσικά η Γερμανία κάνουν δουλειές. Δουλειές δισεκατομμυρίων ευρώ. Και δεν τρέπονται και καθόλου. Όλα μα όλα στο βωμό του χρήματος, χωρίς να καταλαβαίνουν πως έτσι δολοφονούν την Ευρώπη αλλά και την ειρήνη. Γιατί με συνεργασίες εξοπλίζουν συνέχεια και ισχυροποιούν το κράτος φωνιά εισβολέα. Όμως, το φίδι όσο και να το ταΐζεις και να το χαϊδεύεις, είναι σίγουρο πως μόλις βρει την κατάλληλη στιγμή θα σε δαγκώσει. Σταματήστε λοιπόν να παίζετε με τη φωτιά γιατί θα μας κάψετε όλους. Και τέλος, θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στη μεγαλύτερη συντηρητική δύναμη του Ευρωκοινοβουλίου, τους Patriots, για την σκληρή ανακοίνωση και ειδικά στον πρόεδρό μας Ζορντά Μπαρτελά, γιατί βγάλανε μια σκληρή ανακοίνωση εναντίον της Τουρκίας. Και η Τουρκία πρέπει όχι μόνο να μείνει εκτός Ευρώπης, αλλά να κλειδώσουμε την πόρτα και να πετάξουμε τα κλειδιά της ένταξής της στη θάλασσα. Μια για πάντα.
7: Ο Φιδίας Παναγιώτου ήταν ο μοναδικός από τους 6 Κύπριους Ευρωβουλευτές που καταψήφισε την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία.
9: Γιατί ψήφισα εναντίον. Θεώρησα ότι το να έχουμε και να αναπτύξουμε τη συνεργασία μαζί με την Τουρκία χωρίς να έχουμε κάτι tangible στο Κυπριακό και ταυτόχρονα με τη Ρωσία να κάνουμε 20 πακέτα actions επειδή έκαμε εισβολή, ενώ στην Τουρκία που έκαμε το ίδιο πράγμα, να αναπτύξουμε τη συνεργασία. Θεώρησα ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση να έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Γι' αυτό επειδή εναντίον. Αλλά έχει πάρα πολλά καλά στοιχεία η έκθεση. Πραγματικά καταδικάζει για πολλά πράγματα την Τουρκία. Αλλά στο σημαντικό, ότι πρέπει να δυναμώσουμε τις σχέσεις μας με την Τουρκία, διαφωνώ. Άρα, τσαμέ, που τη στιγμή που το έχει γίνει μέσα, δεν μπορούσα εγώ να ψηφίζω ούτε αποχή ούτε υπέ. Θέλω να μπαίνει το Κυπριακό μέσα στα πόδια των ευρωτουρκικών σχέσεων. Εφόσον θα λύσουμε το Κυπριακό, τότε να μιλούμε για συνεργασία. Okay. Άρα, γι' αυτό ψηφίσαμε κάτι.
3: Το Ευρωκοινοβούλιο επαναβεβαιώνει την πάγια θέση του πως η μόνη λύση για το Κυπριακό είναι μια δίκαιη διευθέτηση.
0: Στις ράγες της προκλητικότητας επιμένει η Άγκυρα με το Τουρκικό Συμβούλιο Άμυνας να δηλώνει ότι δεν θα επιτραπεί κανένα τετελεσμένο στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Αθήνα εκτιμά πως η Άγκυρα βρίσκεται σε δύσκολη θέση, ενώ ο Πρωθυπουργός επανέλαβε από τις Βρυξέλλες ότι απαιτούνται κοινά χρηματοδοτικά εργαλεία για την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Άμυνας.
10: Απαιτούνται κοινά χρηματοδοτικά εργαλεία για να αντιμετωπίσουμε τις μεγάλες προκλήσεις όσον αφορά την άμυνα. Η άμυνα είναι ένα ευρωπαϊκό κοινό αγαθό, ως τέτοιο πρέπει να αντιμετωπίζεται και κατά συνέπεια θα μπορέσει να εξυπηρετηθεί αυτός ο σκοπός πολύ καλύτερα εάν μπορέσουμε να προσθέσουμε στις εθνικές δυνατότητες και ένα σημαντικό ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό εργαλείο.
11: Σχεδόν την ίδια ώρα χθες στην Τουρκία το Εθνικό Συμβούλιο Άμυνας εξαπέλει απειλές φωτογραφίζοντας την Ελλάδα και την Κύπρο. Στην τουρκική ηγεσία υπάρχει ενόχληση λόγω των συμμαχιών που έχουν αναπτύξει η Αθήνα και η Λευκοσία με το Ισραήλ και τη Γαλλία. Αναλυτές θεωρούν ότι η Ελλάδα θα πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλίες μετά την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία.
12: Με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδος Γιώργο Γεραπετρίτη συναντήθηκε στην Αθήνα η Ολκίν.
13: Ο κ. Γεραπετρίτης ξεκαθάρισε την κυρία Ολκίν ότι οι συνομιλίες, εάν επανεκκινήσουν, θα πρέπει να γίνουν στη βάση του συμφωνηθέντος πλαισίου υπό την αιγίδα του ΟΗΕ. Η Ελλάδα, σε σύμπνοια με την Κυπριακή Δημοκρατία, παραμένει σε ετοιμότητα, ξεκαθάρισε ο κύριος Γεραπετρίτης, την κυρία Ολκίν, να συμβάλλει επικοδομητικά στα επόμενα βήματα, με στόχο την επίτευξη της επανεκκίνησης των συμβουλίων, όμως στην βάση του ΟΗΕ. Ο κύριος Γεραπετρίτης τόνισε τη σημασία διατήρησης της δυναμικής του momentum που έχει διαμορφωθεί για το Κυπριακό τα τελευταία δύο χρόνια και πλέον. Η Ελλάδα, όπως είπε, σε σύμπνοια με την Κυπριακή Δημοκρατία, είναι σε ετοιμότητα. Εξέφρασε την υποστήριξη της Αθήνας στις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Κουτέρες προς την εξέβρεση μιας συνολικής δίκαιης και βιώσιμης λύσης του Κυπριακού στο πλαίσιο του ΟΗΕ και των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας.
14: Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος και ο Τούρκος Πρόεδρος Ρατζέπ Ταγίπ Ερντογάν συναντήθηκαν στην Άγκυρα σε μία επαφή με έντονο συμβολισμό για τις σχέσεις Φαναρίου Άγκυρας. Συζητήθηκαν ζητήματα του Πατριαρχείου, της ελληνικής μειονότητας στην Κωνσταντινούπολη και η επαναλειτουργία της θεολογικής σχολής της Χάλκης που παραμένει κλειστή από το 1971.
15: Σε ιδιαίτερα σημαντική συγκυρία για τη σχέση του τουρκικού κράτους με το Οικουμενικό Πατριαρχείο, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος συναντήθηκε στην Άγκυρα με τον πρόεδρο της Τουρκικής Δημοκρατίας, Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο και σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Πατριαρχείου, διεξήχθη σε εγκάρδιο κλίμα. Στο επίκεντρο βρέθηκαν ζητήματα που αφορούν το Οικουμενικό Πατριαρχείο, την ελληνική ομογένεια της Κωνσταντινούπολης, αλλά και χρόνιες εκκρεμότητες που παραμένουν ανοιχτές εδώ και δεκαετίες. Κεντρικό θέμα αποτέλεσε η επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, ένα ζήτημα με έντονο συμβολισμό για την Ορθοδοξία και τη σχέση της Τουρκίας με τη διεθνή κοινότητα. Η Χάλκη παραμένει κλειστή από το 1971, γεγονός που το Πατριαρχείο συνιστά μια από τις πιο κρίσιμες εκκρεμότητες, καθώς αποτελεί ιστορικό κέντρο εκπαίδευσης του κλήρου. Σύμφωνα με το Πατριαρχείο, έγιναν αναφορά και στις επαφές που βρίσκονται σε εξέλιξη ανάμεσα στο Φανάρι, το Τουρκικό Υπουργείο Παιδείας και το Συμβούλιο Ανώτατης Εκπαίδευσης. Παράλληλα, συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν τα δικαιώματα και τη βιωσιμότητα της ελληνικής ομογένειας στην Τουρκία, ενώ επιβεβαιώθηκε η πρόθεση διατήρηση ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας. Η συνάντηση πραγματοποιείται σε μια περίοδο αυξημένου διεθνούς ενδιαφέροντος για τα ζητήματα θρησκευτικών ελευθεριών στην Τουρκία, με τη Χάλκη να θεωρείται εδώ και χρόνια ένας βασικός δείκτης για την εικόνα της χώρας σε αυτόν τον τομέα. Παρότι δεν ανακοινώθηκαν συγκεκριμένες αποφάσεις, οι διπλωματικές εκτιμήσεις αναφέρουν ότι οι διεργασίες για το ζήτημα παραμένουν ενεργές, ενώ το επόμενο διάστημα θεωρείται κρίσιμο για τις εξελίξεις.
7: Μείωση κατά 2.873 γεννήσεις, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 4,2%, καταγράφηκε στην Ελλάδα πέρυσι. Το δημογραφικό πρόβλημα αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες κρίσεις της χώρας, με τον πληθυσμό να συρρυκνώνεται και να γυράζει ραγδαία.
16: Το δημογραφικό ζήτημα στην Ελλάδα αναδεικνύεται ως μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις των επόμενων δεκαετιών, σύμφωνα με τον καθηγητή και διευθυντή του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών Βίρονα Κοντζαμάνη, ο οποίος παρουσίασε ανησυχητικά στοιχεία στο Διεθνές Συνέδριο με θέμα «Η Ελλάδα σε δημογραφική καμπή» στην Ιθάκη. Όπως ανέφερε, έως το 2060 η χώρα ενδέχεται να καταγράφει περίπου 60.000 περισσότερους θανάτους από γεννήσεις κάθε χρόνο, ενώ ο αναπαραγωγικός πληθυσμός θα έχει μειωθεί κατά περίπου 35%. Αυτό σημαίνει ότι η φυσική ανανέωση του πληθυσμού θα δυσκολεύει ολοένα και περισσότερο, οδηγώντας σε συνεχή δημογραφική γύρανση. Οι προβολές διεθνών οργανισμών και του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών δείχνουν ότι οι θάνατοι στην Ελλάδα θα συνεχίσουν να υπερβαίνουν τις γεννήσεις, οδηγώντας σε σταθερά αρνητικό φυσικό ισοζύγιο και περαιτέρω μείωση του πληθυσμού τις επόμενες δεκαετίες. Παράλληλα, η δημογραφική γύρανση εμφανίζεται μη αναστρέψιμη, με τους άνω των 65 να πλησιάζουν το 40% του πληθυσμού το 2060 από μόλις 6% το 1951. Στο ίδιο πλαίσιο, ο συνολικός πληθυσμός εκτιμάται ότι θα μειωθεί έως και 2,4 εκατομμύρια, επιστρέφοντας σε επίπεδα της δεκαετίας του 1950 ή του 1960, ενώ οι νεότερες ηλικίες συνεχίζουν να συρρυκνώνονται σημαντικά. Ο κύριος Κοντζαμάνη σημειώνει ότι η Ελλάδα ήδη βιώνει έντονη πληθυσμιακή συρρήκνωση με περισσότερους θανάτους από γεννήσεις τα τελευταία 15 ετία και μείωση πληθυσμού άνω των 700.000 ατόμων. Παράλληλα, τονίζει πως η μετανάστευση έχει επίσης αρνητικό ισοζύγιο τα τελευταία χρόνια, επιβαρύνοντας περαιτέρω την εικόνα. Παρότι τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά, ο καθηγητής υπογραμμίζει ότι δεν απαιτείται πανικός, αλλά αλλαγή στρατηγικής. Όπως αναφέρει, οι μέχρι σήμερα πολιτικές δεν αποδίδουν, καθώς βασίζονται κυρίως σε επιδόματα χωρίς συνολικό σχεδιασμό. Αντίθετα, προτείνει παρεμβάσεις που εστιάζουν στη βελτίωση της καθημερινότητας των νέων, όπως ποιοτική δημόσια εκπαίδευση, καλύτερες συνθήκες εργασίας και μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων. Την ίδια στιγμή, επισημαίνει δύο θετικά στοιχεία που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως αντίβαρο. Η ισχυρή δεσμή των Ελλήνων της Διασποράς με τη χώρα και η αυξανόμενη τάση νέων να εγκαταλείψουν τα μεγάλα αστικά κέντρα για μια πιο βιώσιμη ζωή στην περιφέρεια. Το δημογραφικό, όπως τονίζει, δεν είναι ένα πρόβλημα που θα εμφανιστεί στο μέλλον, αλλά μια ήδη εξελισσόμενη πραγματικότητα που απαιτεί στοχευμένες και μακροπρόθεσμες λύσεις.
17: Το ελληνικό καλοκαίρι δεν ακυρώθηκε, απλώς έγινε πιο ακριβό. Η ακρίβεια και ο πληθωρισμός αλλάζουν βία τις συνήθειες των Ελλήνων, καθώς σύμφωνα με έρευνα του Ιελκά για το 2026, μόνο ένας στους δύο θα καταφέρει φέτος να πάει διακοπές. Και το άλλοτε ανέμελο τραπέζι των διακοπών μεταφέρεται στο τάπερ. Σχεδόν ένας στους δύο δηλώνει ότι θα μαγειρεύει καθημερινά στο δωμάτιο ή στο εξοχικό, ενώ το 70% θα κάνει τα ψώνια του από τοπικά σούπερ μάρκετ για να περιορίσει τα έξοδα της εστίασης. Τα ακριβά ακτιοπλοϊκά και τα καύσιμα σπρώχνουν τις οικογένειες μακριά από τα νησιά. Η Ηπειρωτική Ελλάδα γίνεται πλέον η πρώτη επιλογή για το 57% των ταξιδιωτών, ενώ τα νησιά υποχωρούν στο 38%. Οι περισσότεροι αναζητούν λύσεις χαμηλού κόστους, εξοχικά σπίτια συγγενών και φθηνά ενοικιαζόμενα δωμάτια. Όπως όλα δείχνουν, το καλοκαίρι του 2026 είναι ένα καλοκαίρι με λιγότερες αποδράσεις, περισσότερους συμβιβασμούς και το βλέμμα μόνιμα στραμμένο

0: It's true. All roads lead to Les Aliments Salina. Have you heard about their new deli? When you're in the mood for an authentic Italian panini, enjoy your choice of imported meats and cheeses, or try Sal's special panini. You'll be dreaming about it until you get your next one. Or pick up some fresh bread and some freshly sliced meats and cheeses and take the feast home with you. Come to Salinas for the Italians' Italian experience. 3100 Harwood, near the 40.
1: Κρυξιπυρίτιδας που είχαν αποθηκεύσει στο εσωτερικό του οι Οθωμανοί κατέστρεψε μεγάλο μέρος του μνημείου. Ο Παρθενώνας δεν είναι απλώς ένα μνημείο του παρελθόντος. Είναι ένα ζωντανό σύμβολο που συνεχίζει να αφηγείται την ιστορία της Ελλάδας στον κόσμο.

0: ελληνική υπεραγορά τροφίμων Grand Marché Colfax. Και τις 7 ημέρες της εβδομάδας σας προσφέρουμε φρεσκότατα κρέατα, πουλερικά, θαλασσινά, φρούτα, λαχανικά, τυριά και γαλακτοκομικά, είδη αρτοπολίου και ζαχαροπλαστικής. Όλα τα ελληνικά και εγχώρια προϊόντα και ό,τι χρειάζεται το σπίτι. Πόλη ηλιανική και χονδρική. Grand Marché Colfax. Πάνω από 30 χρόνια στην υπηρεσία της ελληνικής παροικίας. Σας περιμένουμε στο μεγάλο μας κατάστημα 50.000 τετραγωνικών ποδιών στην καρδιά του Λαβάλ. 3699 Auto Route 440 Laval West, κοντά στη Λαμπέλ. Τηλέφωνο 450 688 77 73. Άνετο πάρκινγκ. Κάθε εβδομάδα μεγάλες προσφορές σε μια σειρά από απαραίτητα είδη. Grand Marché Colfax. Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
1: Προσέξτε μερικές από τις προσφορές Colfax μέχρι και τις 24 Ιουνίου. Φιλέ μινιόν 17,64 το pound. Rib steak 3α 16,73 το pound. Βοδινός κιμάς 5,66 το pound. Μοσχαρίσιες μπριτζόλες 12,65 το pound. Χοιρινή κίδη για σουβλάκι 3,57 το pound. Μυρί κότας 6,75 το pound. Λουκάνικα, Ιταλικά ή Τουλούς 4,93 το pound. Μαγειρεμένα καλαμάρια 7,69 το pound. Ελιές καλαμάτα ανάμεικτες 4,51 το pound.
2: Παροικιακές δραστηριότητες.
3: Ανακοίνωση. Αγαπητά μέλη της Λακωνικής Αδελφότητας Καναδά, σας ενημερώνουμε ότι οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Λακωνικής Αδελφότητας Καναδά, που είχαν προκηρυχτεί για να γίνουν αύριο Κυριακή 21 Ιουνίου από τη 1 το μεσημέρι έως τις 6 το απόγευμα, στην αίθουσα της Αδελφότητας 5833 Park Avenue, δεν θα γίνουν, επειδή ο αριθμός των υποψηφίων που υπέβαλαν υποψηφιότητα ήταν 14 και ο αριθμός των εκλεγμένων συμβούλων είναι 15. Ως εκ τούτου και οι 14 υποψήφοι θεωρούνται ως αριστίντιν εκλεγέντες. Και οι 14 καλούνται στην αίθουσα της Αδελφότητας, την ερχόμενη Τρίτη 23 Ιουνίου στις 7.30 το βράδυ, όπου ενώπιον των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής και όσων εκ των μελών της Αδελφότητος επιθυμούν, να προβούν στις προβλεπόμενες από τους εσωτερικούς κανονισμούς αρχαιρεσίες. Σαν μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, συγχαίρουμε τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και καλούμε όλα τα μέλη και τους φίλους της Λακωνικής Αδελφότητας να τους συμπαρασταθούν. Τους ευχόμαστε καλή επιτυχία και ανακοινώνουμε τα ονόματά τους. Δήμητρα Κωνσταρίδης, Αναστασία Οικονόμου, Παναγιώτα Σταυρόπουλος, Ανά Δημητροκάλης, Αντώνιος Καλαβριάνος, Παναγιώτα Ταμβακολόγος, Ειρήνη Μητράκος, Ευαγγελία Δημόπουλος, Παναγιώτα Βασιλεία Λαζάρου, Κατερίνα Σιώμος, Παναγιώτα Τρουγκάκος, Πάτρα Μάρθα Καραμπινέρης, Φωτεινή Κυλάκης και Μαρία Καλαβριτιανός. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εκλογές, τηλεφωνήστε στον κύριο Νίκο Παπαπάνο στο 514-865-2697. Από την Εφορευτική Επιτροπή, η Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Γραμματέας, Βίκη Νικολακάκου, Χαράλαμπος Βαβαρούτσης και Νίκος Παπαπάνος.

0: Ο Οργανισμός Τρίτης Ηλικίας η Φιλία καλεί τα μέλη του Μόντρεαλ στην ετήσια Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στο 821 Ογκυλβί την 5η 25 Ιουνίου, ώρα 1 το μεσημέρι. Καλούμε τα μέλη να παρευρεθούν για να ενημερωθούν για τα οικονομικά και τις δραστηριότητες του Συλλόγου. Για πληροφορίες, τηλεφωνήστε στο 514 948 3021. Από τον Οργανισμό Τρίτης Ηλικίας η Φιλία.
1: Ο Οργανισμός Τρίτης Ηλικίας η Φιλία ενημερώνει τα μέλη του ότι μέχρι τέλος Ιουνίου οι συναντήσεις θα γίνονται κάθε Δευτέρα από τις 11 το πρωί στον Σύλλογο Αρκάδων, 4391 σε Μαρτέν Ουέστ, πολύ κοντά στη Κυρέ Λαμπέλ δίπλα από το φαρμακείο Λιούνι.
2: Από το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Γιώργου Γκιούσμα «Καλημέρα Πατρίδα» θα παρακολουθήσετε στιγμιότυπα από την εκδήλωση «Επίδειξη μόδας» του Λυκείου Ελληνίδων Μόντρεαν. Αύριο Κυριακή, ώρα 7.30 πρωί και 9.30 βράδυ και με επαναλήψεις ολόκληρη την εβδομάδα.
3: Είναι πλέον γνωστό ότι τα ελληνοκαναδικά νέα έχουν επιβληθεί στην παροικία. Πολυσέλιδα, αμερόληπτα, αλλά με σκληρή κριτική και με διαφημίσεις που φέρνουν αποτελέσματα, τα ελληνοκαναδικά νέα αγαπήθηκαν και μεγαλώνουν μαζί σας. Για αποκλειστικά νέα, διαβάστε τα ελληνοκαναδικά νέα. Ελληνοκαναδικά νέα, βραβείο καλύτερης αρθρογραφίας και καλλιτεχνικής επιμέλειας από το Ομοσπονδιακό Εθνικό Συμβούλιο Τύπου. Ελληνοκαναδικά νέα, κυκλοφορούν κάθε Παρασκευή.
4: Πολλά στον Καναδά, μια όμορφη χώρα με υπέροχους ανθρώπους, η χώρα που επέλεξαν οι γονείς μου να μεταναστεύσουν για να ζήσουν και να ξεκινήσουν τη νέα του ζωή. Η όμορφη χώρα στην οποία τα παιδιά μου και εγώ είχαμε την τύχη να γεννηθούμε. Έχουμε διανύσει πολύ δρόμο και έχουμε πολύ δρόμο να διανύσουμε. Ας ενώσουμε τα χέρια μας και ας την κάνουμε την καλύτερη στιγμή του χρόνου γιορτάζοντάς την μαζί. Χρόνια πολλά για την ημέρα του Καναδά. Άννη Κουτράκη, βουλευτής του Βήμη στο Λαβάλ.
3: Η φαρμακοποιός Κατερίνα Καραίνδρου, ιδιοκτήτρια του φαρμακείου Jean Coutu, πάντοτε πρόθυμη σας εξυπηρετεί σε ό,τι χρειάζεστε. Κάθε Τρίτη 9 με 3 νοσοκόμα σας εξετάζει για ζάχαρο, χοληστερίνη, πίεση και σας κάνει όλα τα εμβόλια. Δωρεάν διανομή σε Λαβάλ και Μόντρεαλ. Μεταφορά του φακέλου σας από οποιοδήποτε άλλο φαρμακείο. Jean Coutu, 4691 Sampson Boulevard, γωνία 100 Avenue, Chaume de Laval. Τηλέφωνο 450-686-2347.
0: Όμορφες οι διακοπές, αλλά λίγα επιπλέον μετρητά είναι πάντα χρήσιμα. Εάν έχετε παλιά δαχτυλίδια, σκουλαρίκια, χρυσά ή ασημένια κολιέ, κοσμήματα που δεν φοράτε πια, μην τα αφήνετε στα συρτάρια σας. Μετατρέψτε τα σε μετρητά. Φέρτε τα στο Silver and Gold for Cash στο κέντρο Leonardo da Vinci. Θα σας κάνουν δωρεάν εκτίμηση χωρίς υποχρέωση και θα σας προσφέρουν την καλύτερη τιμή, εγγυημένα. Η τιμή του χρυσού και του ασημνιού παραμένει υψηλή. Εποφεληθείτε τώρα. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 πρωί με 5 απόγευμα, στο κέντρο Leonardo da Vinci, 8370 La Cordère, στο Saint Leonard. Για πληροφορίες, καλέστε τον αριθμό 514-708-8443. Silver and Gold for Cash. Αγοράζει χρυσό και ασήμι στην καλύτερη τιμή.
5: Μια ιστορία, ένα τραγούδι.
6: Η στιχουργός Λίνα Νικολακοπούλου μιλάει για τη Λίνα Νικολακοπούλου.

Είχα τρομερή αγωνία στην αρχή. Αυτά που έγραφα, ποιος θα τα καταλάβαινε, ποιον θα αφορούσανε. Και η νοοτροπία τότε στις δισκογραφικές εταιρείες ήταν άλλη. Δηλαδή τα βλέπανε, αλλά δεν ξέραν αν αυτά τα πράγματα θα κάνουν επιτυχία, θα κατέβουν στον κόσμο. Οπότε ήμουνα πάντα με μια αγωνία μαζεμένη να δω την αποδοχή, το τελικό αποτέλεσμα.

Νομίζω ότι ο δημιουργός όταν γεννήσει κάτι που, το έχει, που τον συγκίνησε, κάθε φορά που τα ακούει ανακαλεί την πρώτη στιγμή που του ήρθε η έμπνευση. Εγώ δηλαδή δεν έχω χορτάσει τόσα χρόνια, αλλά θα σας περιγράψω και κάτι που έγινε πολύ ιδιαίτερο. Κάπου είμαι, μπορώ να κάνω τα ψώνια μου ή μπαίνω σε ένα ταξί να πάω στη δουλειά μου και αρχίζει η εισαγωγή από ένα τραγούδι. Και ακούω τον εαυτό μου μέσα μου να λέει «αυτό είναι δικό μου». Αυτό είναι δικό μου. Και πολλές φορές και από τον οδηγό του ταξί κρύβομαι. Να μην αρχίσω να τραγουδάω δηλαδή και αυτά, το κρύβω, αλλά η χαρά αυτή να ακούω τον εαυτό μου να λέει από τις πρώτες νότες αυτό είναι δικό μου, είναι σαν τη μάνα που είναι, ξέρει ότι αυτό είναι δικό της παιδί.

είχα πει κάτι που νομίζω είναι ωραίο, ότι η στιχουργική είναι η κάθε μέρα της εβδομάδας και η ποίηση είναι η Κυριακή. Δηλαδή η ποίηση έχει κάτι λαμπρό, κάτι, πώς να το πούμε, σχεδόν ουράνιο. Η στιχουργική είναι πιο κοντά στη μαστοριά. Απλώς εγώ λατρεύω την ποίηση, από παιδί δηλαδή, οπότε πολλά στοιχεία μέσα στο λόγο μου είναι ποιητικά. Αλλά αντιστοίχως ήμουν αταγμένη στη στιχουργική. Δηλαδή από 5 χρονών μάθαινα να παίξω τραγούδια, ξέρω 3.000 τραγούδια παίξω. Που σημαίνει δηλαδή έχω χωνέψει πολλούς ρυθμούς, πολλά μέτρα, πολλούς ήχους της γλώσσας μας.

αυτό που μέσωσε είναι ότι εγώ δεν αισθανόμουν ποιήτρια. Αυτό που μέσωσε είναι ότι ήμουν άνθρωπος του τραγουδιού, με τόλμη, έπαιρνα τα ρίσκα μου για τις θεματικές που διάλεγα, ας πούμε, δίσκη όπως είναι το Διευχόν, όπως είναι το Μένω Εκτός, το Μαμά Γερνάω. Δεν ήταν συνηθισμένοι δίσκοι τραγουδιών. Είχανε μία ματιά για τη ζωή, ένα ψυχισμό ενός ανθρώπου που τολμούσε. Σχεδόν είχανε μία θεατρικότητα πολλά από αυτά. Ήταν σαν ήρωες αυτοί. Οπότε θέλω να πω ότι με αυτή την κάλυψη και την ασφάλεια που ένιωθα από τη μουσική, μπορούσα να δημιουργήσω πολλαπλά. Αλλά δεν έθεσα τον εαυτό μου ως ποιήτρια. Είμαι ποιήτρια. Η ζωή μου όλη, η εσωτερική μου ζωή, είναι αυτό που εξωτερικά είναι η ποιήση. Εγώ ζω έτσι μέσα μου.

έχεις πολύ ευθύνη. Και είναι αυτό που λέω, η στιχουργική ή η συγγραφή, πιστεύω, θέλει κλείσιμο. Δηλαδή, δεν βλέπεις την ώρα να κλειστείς στο δωμάτιο, στο χώρο, στο σπίτι, στην απόλυτη σιωπή.

απλά να το πω. Εγώ θεωρώ κληρονομιά και κέρδος ακόμα και τους ύμνους της Εκκλησίας. Έτσι, δύσκολος λόγος, δύσκολα γυρίσματα μελωδικά και όμως τα ξέρουμε. Πάμε στο δημοτικό μας τραγούδι, ζωντανό, το ρεμπέτικο, αυτό κι αν είναι ζωντανό. Λαϊκό τραγούδι, έντεχνο τραγούδι, pop τραγούδι. Τώρα πια δεν υπάρχει δηλαδή δεκαετία ζωής σε αυτό το γεωγραφικό χώρο που να μην έχει γεννήσει πολύ ισχυρό τραγούδι. Και από τη μεριά του λόγου και από τη μεριά της μελωδίας και απαιτητική ιστορία για το λαρύγγι των τραγουδιστών. Πιστεύω ότι έχουμε και μια ποικιλία πολύ μεγάλη στα θέματα. Ας πούμε, εμείς όπως και οι Ισπανοί έχουμε ημνήσει και τη ζωή και το θάνατο. Άλλοι λαοί μπορεί να μην έχουν τέτοια κουράγια να βάζουν το θάνατο μέσα σε ένα τραγούδι. Εμείς έχουμε λοιπόν ρίζες βαθιές και πιστεύω ότι όλο αυτό καλύπτει κάθε δεκαετία τα βάσανά μας, γιατί οι Έλληνες έχουμε και τάση για χαρά και γλέντι αλλά και για να στεναχωρηθούμε βαθιά.

Κυρίως με ενδιαφέρει πάντα η ζωή του ανθρώπου. Δηλαδή στον ψυχισμό του ανθρώπου, τι καλό ή τι κακό κάνει. Αυτό το διάστημα έχει βγει στην επιφάνεια το κακό που κάνει. Και το θέμα είναι πώς θα θεραπεύσουμε αυτό το κακό που κάνει. Αυτή η ταχύτητα και η ραγδαία αλλαγή πλεύσης. Αυτό με απασχολεί. Δηλαδή από τα νέα παιδιά, από μικρά παιδιά, αυτός ο θυμός, αυτή η ακύρωση, αυτά με απασχολούν.

0: In every great kitchen, there's one ingredient that never goes out of style. Tradition. Solon Greek Extra Virgin Olive Oil. The true taste of tradition made for today's kitchen. Perfect for salads, cooking, baking, dressings, and dips. And now, Solon Extra Virgin Olive Oil comes in a brand new, easy-to-use squeeze bottle. Solon Extra Virgin Olive Oil by Pilatos. It's not a trend. It's a tradition.
1: Ελληνική υπεραγορά τροφίμων Grand Marché Colfax. Και τις 7 ημέρες της εβδομάδας σας προσφέρουμε φρεσκότατα κρέατα, πουλερικά, θαλασσινά, φρούτα, λαχανικά, τυριά και γαλακτοκομικά, είδη αρτοπολίου και ζαχαροπλαστικής. Όλα τα ελληνικά και εγχώρια προϊόντα και ό,τι χρειάζεται το σπίτι. Πολύ σιλιανική και χονδρική. Grand Marché Colfax. Πάνω από 30 χρόνια στην υπηρεσία της ελληνικής παροικίας. Σας περιμένουμε στο μεγάλο μας κατάστημα 50.000 τετραγωνικών ποδιών στην καρδιά του Λαβάλ. 3699 Otto Route 440 Laval West, κοντά στη Λαμπέλ. Τηλέφωνο 450-688-7773. Άνετο πάρκινγκ. Κάθε εβδομάδα μεγάλες προσφορές σε μια σειρά από απαραίτητα είδη. Grand Marché Colfax. Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
2: Εδώ ο Λίος ο Χουσάκος. Χρόνια πολλά για την ημέρα του Καναδά. Είτε γεννηθήκατε εδώ, είτε διαλέξετε τον Καναδά ως πατρίδα, σήμερα γιορτάζουμε μια χώρα χτισμένη στην ελευθερία, δημοκρατία και στη σκληρή δουλειά. Για τους γονείς μου, όπως και για όλους εσάς, ο Καναδάς ήταν μια υπόσχεση. Μια υπόσχεση για ένα καλύτερο μέλλον. Σήμερα γιορτάζουμε αυτή την περίφημη χώρα. Χρόνια πολλά. Ζήτω ο Καναδάς.

0: Η εκπομπή της Ελληνοκαναδικής Επιτροπής Αλληλεγγύης για την Κύπρο που ακολουθεί είναι μια προσφορά της πασίγνωστης εταιρείας Ελλανδικών New Milano. New Milano από το 2002 κερδίζει το πρώτο βραβείο καταναλωτών Consumer Choice Award. New Milano. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.newmilano.com.
1: Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Η Ελληνοκαναδική Επιτροπή Αλληλεγγύης για την Κύπρο είναι και σήμερα μαζί σας και θα ακούσετε ειδήσεις από την Κύπρο. Πολλές γενιές μεγάλωσαν με το Κυπριακό. Ο χρόνος, 52 χρόνια μετά την εισβολή και έκτοτε κατοχή εδαφών της χώρας μας από την Τουρκία, λειτουργεί ασφαλώς σε βάρος μιας συμφωνίας στο Κυπριακό. Καθώς εδραιώνονται τα κατοχικά δεδομένα, αυτός ήταν άλλωστε εξ αρχής ο στόχος της κατοχικής δύναμης. Δια του χρόνου και των συστηματικών κινήσεων επιβολής τελεσμένων, στόχος παραμένει να δημιουργηθούν συνθήκες για εσαΐ παρουσία στο νησί, πρωτίστως για γεωστρατηγικούς λόγους και όχι για τους Τουρκοκυπρίους. Γιατί όμως δεν επιλύεται το Κυπριακό? Κάποιοι σπέβδουν να φορτώσει όλη αυτή τη λύση στο θύμα, δηλαδή στους Ελληνοκυπρίους. Τους αποδίδουν μαξιμαλισμό επειδή δεν δέχονται την όποια λύση και ότι δεν ξέρουν τι θέλουν επειδή δεν υιοθετούν την ιδεολογία της προσαρμογής. Ευθύνες της κυπριακής πλευράς υπάρχουν και συνδέονται κυρίως με το γεγονός ότι από την επόμενη ημέρα της εισβολής διαμορφώθηκε μια τάση προσαρμογής με τα νέα δεδομένα. Περαιτέρω, οι ευθύνες της ελληνοκυπριακής πλευράς συνδέονται με το γεγονός ότι υιοθέτησε από την επόμενη ημέρα την τακτική των υποχωρήσεων ευελπιστώντας ότι η Τουρκία τα συνεργαζόταν. Αυτό μέχρι σήμερα δεν έχει επιβεβαιωθεί. Παρόλο που ακόμη και κάποιοι λίγοι συμπατριώτες μας δεν το υιοθετούν αυτό, είναι πρόδειλο ότι η κατοχική δύναμη που δημιούργησε και συντηρεί το πρόβλημα φέρει τη μεγάλη την κύρια ευθύνη. Η μη επίτευξη συμφωνίας συνδέεται με την τουρκική επιδίωξη για διασφάλιση από πλευράς της Άγκυρας του μέγιστου των στόχων της στο νησί. Αυτή η προσέγγιση είναι αποτέλεσμα και του γεγονότος ότι η Τουρκία δεν έχει κόστος από τη συνεχιζόμενη κατοχή εδαφών της Κύπρου και αυτό βαδίνει και τη δική μας πλευρά. Είναι ξεκάθαρο ότι το Κυπριακό δεν μπορεί να λυθεί εάν δεν αρθεί η κατοχή, η συνέγγιση της οποίας βαρύνει μόνο την κατοχική δύναμη. Ευθύνες φέρουν και οι διεθνείς παίκτες που παρεμβαίνουν στο Κυπριακό. Όχι υπό την έννοια του γνωστού και απόλυτου πως για όλα φταίνε οι άλλοι, αλλά επειδή το ζήτημα της Κύπρου δεν αντιμετωπίστηκε στη σωστή του διάσταση ως θέματος εισβολής και συνεχιζόμενης κατοχής εδαφών από την Τουρκία. Θεωρήθηκε από το 1974 ως δικοινοτική διαφορά και πρόβλημα έλλειψης εμπιστοσύνης. Πώς μπορεί να λυθεί το Κυπριακό και αυτή η συμφωνία να εξυπηρετεί τους μόνιμους κατοίκους του νησιού και όχι τα συμφέροντα τρίτων χωρών? Με την πλήρη εφαρμογή των βασικών ελευθεριών όλων εκείνων δηλαδή που εφαρμόζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν διασφαλιστούν οι ελευθερίες διακίνησης, εγκατάστασης, απόκτησης περιουσιών και αγαθών, πολλά από τα ζητήματα που διαχρονικά συζητούνται στο Κυπριακό θα επιλύονταν αυτόματα. Και το περιουσιακό, καθένας έχει δικαίωμα στην περιουσία του χωρίς ουρές και παρεκκλήσεις. Ακόμη και το εδαφικό από τη στιγμή που διασφαλίζεται, κατοχυρώνεται το δικαίωμα της ελεύθερης εγκατάστασης. Μια συμφωνία για να επιβιώσει δεν πρέπει να έχει διαχωριστικά χαρακτηριστικά, να μην είναι ρατσιστική, πρέπει να είναι δημοκρατική. Η Ομοσπονδία ως πολιτιακό σύστημα λειτουργεί σε πολλές χώρες και στηρίζεται στη δημοκρατία. Αυτής της μορφής η Ομοσπονδία συζητείται και στο Κυπριακό? Υπάρχει δημοκρατική νομιμοποίηση μέσα από τις συζητήσεις που διεξάγονται ή ο στόχος είναι η νομιμοποίηση αποτελεσμάτων της εισβολής και της συνεχιζόμενης κατοχής? Είναι σαφές πως ένα σύστημα είτε θα είναι δημοκρατικό είτε δεν μπορεί να επιβιώσει. Δεν υπάρχουν δύο ταχυτήτων δικαιώματα. Οι πολίτες έχουν τα ίδια δικαιώματα σε μια δημοκρατική και ελεύθερη χώρα. Οι πολίτες δεν προσδιορίζονται με βάση την εθνική καταγωγή. Μια τέτοια αντίληψη οδηγεί σε λογικές εθνικού διαχωρισμού, στη διαιώνιση του εθνικισμού και στις συγκρούσεις. Σε αυτή τη φάση που έχουν ξεκινήσει εκ νέου διεργασίες στον Κυπριακό, είναι σαφές ότι επιδιώκεται αξιοποίηση του ευρωπαϊκού χαρτιού. Αυτό, για να έχει σημασία, θα πρέπει στη συμφωνία να ενσωματώνεται το κοινοτικό κεκτημένο, χωρίς παρεκκλήσεις, ουρές και αμφίσιμες ερμηνείες. Και αυτό γιατί λύση επιδιώκεται και όχι διαιώνιση των αντιπαραθέσεων. Η Άγκυρα κινείται συντονισμένα για να κερδίσει μέσω Κυπριακού αυτά που θέλει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Την ίδια ώρα που διαμηνύει προς τις Βρυξέλλες ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει θέση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Τα Ηνωμένα Έθνη εκτιμούν ότι μπορεί να υπάρξουν κινήσεις από τουρκική πλευρά στο Κυπριακό, εάν υπάρξουν την ίδια ώρα και κινήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για την Άγκυρα, τρία είναι τα σημαντικά ζητήματα στην ευρωπαϊκή της ατζέντα. Συμμετοχή στο πρόγραμμα SAFE, για το οποίο ασκεί πιέσεις προς διάφορες κατευθύνσεις. Συμφωνία για τις θεωρήσεις εισόδου, VISA, και προκειμένου να κερδίσει κάτι από αυτά τα τρία και κυρίως τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα SAFE, προσπαθεί να χρησιμοποιήσει και πάλι το Κυπριακό. Σύμφωνα και με τα όσα συζητούνται τόσο από πλευράς εκπροσώπων των Ηνωμένων Εθνών όσο και από την πλευρά άλλων ξένων παραγόντων, η Τουρκία προσπαθεί να πείσει τους συνομιλητές της πως εάν κινηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε μπορεί και η ίδια να κάνει κινήσεις. Η Λευκωσία, ωστόσο, σύμφωνα με άτομα που ασχολούνται με το Κυπριακό, εγείρει ερωτήματα που έχουν να κάνουν με το χρόνο και ιδίως των κινήσεων που θα γίνουν από πλευράς Τουρκίας. Η πλευρά των Ηνωμένων Εθνών, που προτάσει όλο και περισσότερο την εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Κυπριακό, προσπαθεί την ίδια ώρα να καθησυχάσει τους συνομιλητές της ότι η νέα προσπάθεια που έχει ξεκινήσει και η άτυπη πενταμερής που θα πραγματοποιηθεί προσεχώς δεν θα κρύβει τις όποιες εκπλήξεις. Σε συνέντευξη που παραχώρησε σε τουρκική εφημερίδα ο ηγέτης των Τουρκοκυπρίων, Τούφαν, ανέφερε ότι δεν απορρίπτει εκ των προτέρων μια νέα διαδικασία τύπου 5-1 με τη συμμετοχή των εγγυητριών δυνάμεων, δηλαδή της Τουρκίας, της Ελλάδας και της Βρετανίας. Ωστόσο, είπε ότι για να υπάρξει ουσιαστική συζήτηση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων πρέπει να γίνουν προκαταρκτικές προετοιμασίες. Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης επανέλαβε τις τέσσερις βασικές προϋποθέσεις του για μια νέα διαδικασία. Η πολιτική ισότητα να μην αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης, οι συνομιλίες να έχουν σαφές χρονοδιάγραμμα, να επιβεβαιωθούν οι προηγούμενες συγκλήσεις και να μην υπάρξει επιστροφή στο σημερινό status quo, εάν η ελληνοκυπριακή πλευρά αποχωρήσει ξανά από το τραπέζι. Δεν θα συμμετάσχουμε σε ένα πλαίσιο χωρίς χρονοδιάγραμμα και χωρίς χρονικό όριο. Αυτό το γνωρίζει πολύ καλά και ο ΟΗΕ. Αυτά είπε ο κύριος Τούφαν. Για το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο κύριος Τούφαν υποστήριξε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να είναι μέρος του τραπεζιού, επειδή η Κυπριακή Δημοκρατία είναι κράτος μέλος της Ένωσης και η συμμετοχή της θα αναιρούσε την ουδετερότητα της διαδικασίας, όπως ισχυρίστηκε. Η κοινή θέση της Τουρκίας και δική μας είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να είναι ένα από τα μέλη του τραπεζιού των διαπραγματεύσεων. Ωστόσο, προσέθεσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί και πρέπει να συμβάλλει εκτός τραπεζιού μέσω των δικών της μηχανισμών, ειδικά σε ζητήματα που αφορούν την άρση των απομονώσεων και το απευθείας εμπόριο. Φίλες και φίλοι, ακούσατε ειδήσεις από την Κύπρο. Θα είμαστε και πάλι μαζί σας το ερχόμενο Σάββατο την ίδια ώρα. Γεια και χαρά σας.

Η εκπομπή της Ελληνοκαναδικής Επιτροπής Αλληλεγγύης για την Κύπρο που ακούσατε ήταν μια προσφορά της πασίγνωστης εταιρείας Αλλαντικών New Milano. New Milano από το 2002 κερδίζει το πρώτο βραβείο καταναλωτών Consumer Choice Award. New Milano. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.newmilano.com.

0: Το Magic Mission σας καλεί να βοηθήσετε όσο μπορείτε, μοιράζοντας αγάπη, αλληλεγγύη και ανθρωπιά. Όταν κάνετε τα ψώνια σας, να βάλετε κάτι στο κουτί που έχετε για το Magic Mission και να ξέρετε πως θα φτάσει εκεί που το περιμένουν. Εάν πάλι προτιμάτε να στείλετε χρηματική βοήθεια, γράψτε την επιταγή σας πληρωτέα στο Magic Mission και ταχυδρομήστε την στην διεύθυνση 5777 Wilderton Avenue, Montreal, H3S2V7 και πάρετε απόδειξη για τη φορολογική σας δήλωση από τους εθελοντές του Magic Mission.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.

Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, επικαλούμενος και Ιωάννης ο Πρόδρομος, θεωρείται Άγιος και προφήτης του χριστιανισμού. Ήταν σύγχρονος του Ιησού Χριστού και με την διδασκαλία του προετοίμασε τον κόσμο να υποδεχθεί τον Μεσσία Ιησού, εξού και ο χαρακτηρισμός Πρόδρομος. Η διδασκαλία του υπήρξε δεικτική, ιδιαίτερα προς τις ανηθικότητες, τις οποίες εξουσίες, γεγονός που εξανάγκασε τελικά τον τότε τετράρχη της Γαλιλαίας Ηρώδη Αντύπα, αρχικά να τον φυλακίσει και στην συνέχεια να τον θανατώσει δια αποκεφαλισμού.

Ως βιβλικό πρόσωπο, ο Ιωάννης ο Βαπτιστής θεωρείται ότι βρίσκεται στο μετέχμιο μεταξύ της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης και εις μεν την Παλαιά θεωρείται ως προφήτης, εις δε την Καινή ως πρόδρομος. Ο Ιωάννης αναφέρεται και από τους τέσσερις Ευαγγελιστές. Σύμφωνα με τον Ευαγγελιστή Λουκά, ο Ιωάννης ήταν γιος του ιερέα Ζαχαρία και της Ελισάβετ, που ήταν συγγενής της Θεοτόκου. Περί της σύλληψης και της γέννησής του, που συνέβη 6 μήνες πριν τη γέννηση του Ιησού Χριστού, ο ίδιος ο Ευαγγελιστής εξιστορεί διάφορα γεγονότα. Αν και η Ελισάβετ φερόταν στήρα, ο Αρχάγγελος Γαβρίλ διαμήνυσε στον Ζαχαρία ότι τελικά η γυναίκα του θα γεννήσει αγόρι και να του δώσει το όνομα Ιωάννης. Στην αρχή ο Ζαχαρίας φέρεται να μην πίστεψε τα λόγια του Γαβρίλ και πιθανώς να υπέστη κάποιο κλονισμό κατά τον οποίο έχασε την ομιλία του, όπου και παρέμεινε άλαλος έως την ημέρα που θα βαπτιζόταν το παιδί που θα έφερε στον κόσμο η Ελισάβετ. 8 ημέρες μετά τη γέννηση του μωρού, σύμφωνα με την παράδοση, όταν ζητήθηκε από τον ίδιο να φανερώσει το όνομα του παιδιού, εκείνος έγραψε σε μία πινακίδα το όνομα Ιωάννης και αμέσως επανήλθε η ομιλία του.

Πατρίδα του Ιωάννη, κατά μία παράδοση, φέρεται η Χεβρόν. Κατά άλλη όμως γνώμη, φέρεται η πόλη Ιούτα. Περί της νεανικής ζωής του Ιωάννη και του ιδιωτικού του βίου, καμία πληροφορία βέβαια δεν υπάρχει. Σύμφωνα με αναφορά του Ευαγγελιστή Λουκά, ο Ιωάννης εμφανίζεται πλέον σε ηλικία 30 ετών κατά θείαν εντολήν εν τη ερήμο της Σουηδαίας. Κάνοντας όμως λόγο περί του Ιορδάνη ποταμού, συνάγεται ότι αναφέρεται στο νότιο τμήμα της χώρας, στην Ιορδάνια περιοχή, κηρύσσοντας. Παράλληλα με τα κηρύγματά του ήταν και η εμφάνισή του, καθώς ο ασκητικός βίος και η διατροφή του. Φορούσε μάλινο ένδυμα από τρίχες καμήλου και ζώνη δερμάτινη. Η δε διατροφή του ήταν άγριο μέλι και ακρίδες. Φαίνεται δε πως δεν παρέμενε συνέχεια στο ίδιο αυτό μέρος, αλλά περιέρχονταν σε διάφορες περιοχές. Τόσο η εμφάνιση αυτή όσο και ο ασκητικός βίος του Ιωάννη, παράλληλα με τα κηρύγματα και τις βαπτίσεις μετάνοιας που προέβαινε, ήταν επόμενο να προκαλέσει πλήθος ακροατών αλλά και πολλών θαυμαστών του από όλη την Παλαιστίνη που έσπευδαν να τον ακούσουν, μεταξύ των οποίων και στρατιώτες και Σαδουκαίοι και Φαρισαίοι, τους οποίους όλους στην συνέχεια βάπτιζε στον Ιορδάνη ποταμό. Εκείνη τον συνάντησε και ο Ιησούς Χριστός και του ζήτησε να τον βαπτίσει. Εκείνος αρχικαρνήθηκε όμως, ο Χριστός επέμενε και έτσι ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος βάπτισε τον Ιησού Χριστό στα νερά του Ιορδάνη ποταμού. Τα λόγια του Προδρόμου ενοχλούσαν τους Φαρισαίους, καθώς και του Τετράρχη της Γαλιλαίας και Περαίας Ηρώδη Αντίπα, όταν τον έλεγξε για την παράνομη συμβίωσή του με την σύζυγο του ζώντος αδελφού του Ηρώδη Φιλίππου, την Ηρωδιάδα, ο οποίος και τον φυλάκισε. Σε κάποια γιορτή των γενεθλίων του, ο Ηρώδης ζήτησε από την κόρη του Σαλόμη να του χορέψει και της υποσχέθηκε με όρκο να της δώσει ό,τι του ζητήσει. Η Ηρωδιάς, η μητέρα της, που φθονούσε τον Ιωάννη, βρήκε τότε την ευκαιρία που αναζητούσε, όπου προέτρεψε τότε την κόρη της να ζητήσει το κεφάλι του προφήτου Ιωάννη μέσα σε ένα πιάτο. Έτσι ακολούθησε ο αποκεφαλισμός και αργότερα η Αγιοσύνη. Στην επαρχία μας η μνήμη του Άγιου Ιωάννη του Βαπτιστή γιορτάζεται με μεγαλοπρέπεια στις 24 Ιουνίου και θεωρείται εθνική γιορτή του Κεμπέκ.

0: όμορφες οι διακοπές, αλλά λίγα επιπλέον μετρητά είναι πάντα χρήσιμα. Εάν έχετε παλιά δαχτυλίδια, σκουλαρίκια, χρυσά ή ασημένια κολιέ, κοσμήματα που δεν φοράτε πια, μην τα αφήνετε στα συρτάρια σας, μετατρέψτε τα σε μετρητά. Φέρτε τα στο Silver and Gold for Cash στο κέντρο Leonardo da Vinci. Θα σας κάνουν δωρεάν εκτίμηση χωρίς υποχρέωση και θα σας προσφέρουν την καλύτερη τιμή, εγγυημένα. Η τιμή του χρυσού και του ασημιού παραμένει υψηλή. Εποφεληθείτε τώρα. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 πρωί με 5 απόγευμα, στο κέντρο Leonardo da Vinci, 8370 La Corde, στο San Leonardo. Για πληροφορίες, καλέστε τον αριθμό 514-708-8443. Silver and Gold for Cash. Αγοράζει χρυσό και ασήμι στην καλύτερη τιμή.
1: Ελληνική υπεραγορά τροφίμων Grand Marché Colfax. Και τις 7 ημέρες της εβδομάδας σας προσφέρουμε φρεσκότατα κρέατα, πουλερικά, θαλασσινά, φρούτα, λαχανικά, τυριά και γαλακτοκομικά, είδη αρτοπολίου και ζαχαροπλαστικής. Όλα τα ελληνικά και εγχώρια προϊόντα και ό,τι χρειάζεται το σπίτι. Πόλη ηλιανική και χονδρική. Grand Marché Colfax. Σας περιμένουμε στο μεγάλο μας κατάστημα 50.000 τετραγωνικών ποδιών στην καρδιά του Λαβάλ. 3699 Auto Route 440 Laval West, κοντά στη Λαμπέλ. Τηλέφωνο 450-688-7773. Άνετο πάρκινγκ. Κάθε εβδομάδα μεγάλες προσφορές σε μια σειρά από απαραίτητα είδη. Grand Marché Colfax. Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
2: Προσέξτε μερικές από τις προσφορές Colfax μέχρι και τις 24 Ιουνίου. Φιλέ μινιόν 17,64 το pound. Rib steak 3α 16,73 το pound. Βοδινός κιμάς 5,66 το pound. Μοσχαρίσιες μπριτζόλες 12,65 το pound. Χοιρινή κύβη για σουβλάκι 3,57 το pound. Μυρί κότας 6,75 το pound. Λουκάνικα, Ιταλικά ή Τουλούς 4,93 το pound. Μαγειρεμένα καλαμάρια 7,69 το pound. Ελιές καλαμάτα ανάμεικτες 4,51 το pound.
3: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός CFMB υπάρχει και για να βοηθήσει εσάς να γίνετε πιο γνωστοί. Αναθέστε σε εμάς την προβολή της επιχείρησής σας ή τις ανακοινώσεις σας και τα μηνύματά σας θα ακουστούν παντού. Το μόνο που έχετε να κάνετε εσείς είναι ένα τηλεφώνημα στον αριθμό 514-258-1775. CFMB 1280 Montreal. Ο σταθμός της ζωής σας.
4: Ακούτε τον σταθμό της ζωής σας. CFMB 1280 AM Montreal.
3: Αύριο Κυριακή γιορτάζεται η ημέρα του πατέρα. Γιορτή του πατέρα, η ημέρα του πατέρα, ονομάζεται η ετήσια κινητή εορτή προς τιμήν του πατέρα, των πατρικών δεσμών και γενικά της επιρροής των πατέρων στην κοινωνία. Γιορτάζεται κάθε χρόνο την τρίτη Κυριακή του Ιουνίου σε πολλές χώρες παγκοσμίως, αν και σε ορισμένες χώρες η ημερομηνία μπορεί να διαφέρει. Θεωρείται συμπληρωματική εορτή μαζί με την ημέρα της μητέρας.

Η πρώτη γνωστή ιστορικά περίπτωση οργανωμένου εορτασμού της ημέρας του πατέρα έλαβε χώρα στο Fairmont της Δυτικής Βιρτζίνιας, τον ΗΠΑ, στις 5 Ιουλίου του 1908. Διοργανώθηκε από την Grace Golden Clayton, η οποία ήθελε να γιορτάσει προς τιμήν των 210 νεκρών πατέρων που έχασαν τη ζωή τους σε ορυχείο στην αποκαλούμενη τραγωδία του Monongah, Monongah Mining Disaster, μερικούς μήνες πριν στο Monongah της Δυτικής Βιρτζίνιας τον Δεκέμβριο του 1907. Είναι πιθανόν η Clayton να επηρεάστηκε από τον πρώτο εορτασμό της ημέρας της μητέρας που έλαβε τόπο την ίδια χρονιά λίγα μίλια μακριά. Η Clayton διάλεξε την πιο κοντινή Κυριακή στα γενέθλια του προσφάτως εκλειπώντα πατέρα της για να διεξαχθεί η εορτή. Δυστυχώς η συγκεκριμένη μέρα δεν έλαβε την απαραίτητη προσοχή καθώς επισκιάστηκε από άλλα γεγονότα που συνέβησαν εκείνη την ημέρα στην πόλη με αποτέλεσμα ούτε η Δυτική Βιρτζίνια να αναγνωρίσει τη συγκεκριμένη μέρα ως επίσημη εορτή ούτε να εορταστεί ξανά. Όλη η αναγνώριση για την ημέρα του πατέρα πήγε στην Sonora Dodd από το Spokane της πολιτείας Washington. Η Dodd, μη γνωρίζοντας τίποτα για την προηγούμενη διοργάνωση στη Βιρτζίνια και επηρεασμένη επίσης από την ημέρα της μητέρας, διοργάνωσε από μόνη της τη γιορτή του πατέρα 2 μόλις χρόνια αργότερα από αυτήν της Clayton. Ήθελε να τιμήσει τον πατέρα της, ο οποίος υπήρξε βετεράνος του Αμερικανικού Εμφυλίου Πολέμου, καθώς και όλους τους υπόλοιπους βετεράνους πατέρες του συγκεκριμένου πολέμου.

0: It's true. All roads lead to Les Aliments Salina. Have you heard about their new deli? When you're in the mood for an authentic Italian panini, enjoy your choice of imported meats and cheeses, or try Sal's special panini. You'll be dreaming about it until you get your next one. Or pick up some fresh bread and some freshly sliced meats and cheeses and take the feast home with you. Come to Salinas for the Italians' Italian experience. 3100 Harwood, near the 40.
1: Εξέδωσε το πρώτο προεδρικό διάταγμα που τιμούσε επισήμως τους πατέρες και καθιέρωσε την τρίτη Κυριακή του Ιουνίου ως ημέρα του πατέρα. 6 χρόνια αργότερα, το 1972, ο πρόεδρος Ρίτσαρντ Νίξον οριστικοποίησε τη γιορτή ως μόνιμη εθνική γιορτή των ΗΠΑ και μετά την τελική επισημοποίηση της γιορτής αυτής από τον Νίξον, και ενώ υπήρχε η εντύπωση πως η πρώτη γιορτή του πατέρα είχε διοργανωθεί το 1910 από την Ντόντ, κάποιος παρευρισκόμενος στην εκδήλωση της Κλέιτον του 1908 κατόρθωσε να αποδείξει πως η γιορτή είχε ξαναγίνει 2 χρόνια νωρίτερα. Στην Αυστραλία γιορτάζεται την πρώτη Κυριακή του Σεπτεμβρίου, ενώ η Εκκλησία το γιορτάζει του Αγίου Πνεύματος. Στην Ευρώπη έπαψε να είναι η μέρα του Πατέρα, αλλά ονομάζεται γιορτή του Πατέρα, Fête de Père, με αρχή από τη Γερμανία που συνδεόταν άμεσα με την οικογενειακή έξοδο, τη γιορτή της μπύρας κτλ. Στην Ελλάδα καθιέρωσαν την γιορτή οι διαζευμένοι πατεράδες μέσω του Συλλόγου για την Ανδρική και Πατρική Αξιοπρέπεια από τον ιδρυτή Νίκο Σπιτάλα, εξαιτίας της απαξίωσης του πατέρα από τη δικαιοσύνη στα διαζύγια. Έτσι, μαζί με όλους τους Ευρωπαίους, γιορτάζουν κάθε δεύτερη Κυριακή του Ιουνίου, όταν μάλιστα τα σχολεία είναι ακόμα ανοιχτά, για να διδάξουν οι δάσκαλοι το ρόλο και τις αξίες του πατέρα στην οικογένεια. Η ειδική σειρά γραμματοσύμων έχει επίσης εκτυπωθεί από τα ελληνικά ταχυδρομεία.

τις νύχτες σ' έναν ούριζα και χτίζα το όνειρό σου. Κι εγώ ονειρευόμουνα τον κόσμο το δικό σου.

0: Για ένα τέλειο γάμο και βάπτιση, Astro Candles. Στέφανα, στεφανοθήκες, λαμπάδες, μπομπονιέρες, δίσκοι. Για πρωτότυπα δώρα, Astro Candles. Όλα σε τιμές εργοστασίου. Astro Candles. Δύο καταστήματα στο Montreal 937 Saint Rock και στο Laval 4901 Notre Dame. Τηλέφωνα 514-274-4907 και 450-902-0142. Το συνεργείο αυτοκινήτων Λάζαρος ειδικεύεται στην κατασκευή, συντήρηση, επισκευή και βαφή αμαξωμάτων. Πολυετής πείρα, γρήγορη και άψογη εξυπηρέτηση, εγγυημένη εργασία, λογικές τιμές. Παραχωρούμε αυτοκινήτα για όσο χρόνο διαρκέσει η επισκευή του αυτοκινήτου σας. Ο ιδιοκτήτης Λάζαρος Αμανατίδης και το πεπειραμένο προσωπικό θα χαρούν να σας εξυπηρετήσουν. Δωρεάν εκτίμηση. Σας περιμένουμε στο 5449 Royal Mount στο Mount Royal. Τηλέφωνο 514-994-6391. Συνεργείο αυτοκινήτων Λάζαρος. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας lazaros.ca.
1: Ελληνική υπεραγορά τροφίμων Grand Marché Colfax. Και τις 7 ημέρες της εβδομάδας σας προσφέρουμε φρεσκότατα κρέατα, πουλερικά, θαλασσινά, φρούτα, λαχανικά, τυριά και γαλακτοκομικά, είδη αρτοπολίου και ζαχαροπλαστικής. Όλα τα ελληνικά και εγχώρια προϊόντα και ό,τι χρειάζεται το σπίτι. Πόλη Σιλιανική και Χονδρική. Grand Marché Colfax. Πάνω από 30 χρόνια στην υπηρεσία της ελληνικής παροικίας. Σας περιμένουμε στο μεγάλο μας κατάστημα 50.000 τετραγωνικών ποδιών στην καρδιά του Λαβάλ. 3699 Auto Route 440 Laval West, κοντά στη Λαμπέλ. Τηλέφωνο 450-688-7773. Άνετο πάρκινγκ. Κάθε εβδομάδα μεγάλες προσφορές σε μια σειρά από απαραίτητα είδη. Grand Marché Colfax. Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
2: Εδώ ο Λίος ο Χουσάκος. Χρόνια πολλά για την ημέρα του Καναδά. Είτε γεννηθήκατε εδώ, είτε διαλέξετε τον Καναδά ως πατρίδα, σήμερα γιορτάζουμε μια χώρα χτισμένη στην ελευθερία, δημοκρατία και στη σκληρή δουλειά. Για τους γονείς μου, όπως και για όλους εσάς, ο Καναδάς ήταν μια υπόσχεση. Μια υπόσχεση για ένα καλύτερο μέλλον. Σήμερα γιορτάζουμε αυτή την περίφημη χώρα. Χρόνια πολλά. Ζήτω ο Καναδάς.

Η επέτειος της καταστροφής των ψαρών τιμάται στις 21 Ιουνίου, καθώς την ημέρα αυτή το 1824 το νησί υπέστη ολοκαύτωμα από τους Οθωμανούς.

Τα Ψαρά είναι νησί του κεντρικού Αιγαίου και απέχει 9 μίλια περίπου δυτικά από τα βορειότερα παράλια της Χίου. Τα Ψαρά κατά την αρχαιότητα αναφέρονται από τον Όμηρο ως Ψηρίοι. Άλλοι συγγραφείς τα αναφέρουν ως Ψήρα. Λέγεται ότι στο νησί υπήρχε ομώνυμος πόλης, στις οποίες το λιμάνι ήταν δυνατόν να χωρούν περίπου 20 πλοία. Παρόλο που δεν έβγαζε κρασί, υπήρχε στο νησί ναός του Διονύσου. Κατά τον Μεσαίωνα, τα Ψαρά είχαν λίγους κατοίκους, οι οποίοι κατέφυγαν στη Χίο μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Τούρκους. Οι νέοι κάτοικοι των Ψαρών, επειδή το νησί ήταν άγωνο, στράφηκαν προς τη θάλασσα και οργανώθηκαν σε κοινότητα. Κάθε χρόνο εξέλεγε τη Δημογεροντία, η οποία ονομαζόταν Βουλή της Νήσου Ψαρών και ήταν οι τέσσερις από τις πιο πλούσιες οικογένειες και φυσικά η εκτελεστική εξουσία. Μετά τη νίκη των Ρώσων στην ναυμαχία του Τσεσμέ το 1770 εναντίον των Τούρκων, οι Ψαριανοί επιτέθησαν με ένα καταδρομικό στόλο ενάντια των Τούρκων. Μετά τη συνθήκη του Κιουτσούκα Ιναρτζή το 1774, οι Τούρκοι απείλησαν με καταστροφή τα Ψαρά, αλλά δεν τα κατάφεραν, επειδή είχαν ενάντιους νότιους ανέμους και δεν μπόρεσαν να πλεύσουν προς το νησί. Εξαιτίας της ειρήνης μεταξύ Ρώσων και Τούρκων, οι Ψαριανοί έμειναν ήσυχοι μέχρι το 1821. Δεν έλαβαν μέρος βέβαια ούτε στο κίνημα του Λάμπρου Κατσόνη το 1794. Η ησυχία αυτή και η εμπορική σύμβαση του Παρισιού το 1783 επέτρεψαν στους Ψαριανούς να αναπτύξουν το ναυτικό εμπόριο. Με αυτόν τον τρόπο πλούτησαν, απέκτησαν εμπορικό στόλο 45 πλοίων και έγιναν τα Ψαρά ναυτική δύναμη τρίτη τότε στην Ελλάδα με την Ίδρα και τις Σπέτσες. Η οικονομική και ναυτική δύναμη των Ψαριανών δημιούργησε την αυτοπεποίθηση της ανωτερότητάς τους απέναντι στους κατακτητές και στην ψυχή τους γεννήθηκε η ιδέα της απελευθέρωσής τους. Ήταν λοιπόν οι πρώτοι από τους Έλληνες που μοιήθηκαν στη φιλική εταιρεία. Μετά την επανάσταση εις τη Μολδοβλαχία του Αλέξανδρου Υψηλάντη το Φεβρουάριο του 1821, άρχισαν να προετοιμάζονται να εξεγερθούν έχοντας συνεχή επαφή με τους Ιδραίους και τους Πετσιώτες. Την ημέρα του Πάσχα το 1821, υπό τον Σπετσιώτη πλοίαρχο Γκίκα Τσούπα, επαναστάτησαν και ύψωσαν τη σημαία της Επανάστασης. Ο στόλος των Ψαρών με τους Νικολή Αποστόλη, τον Παπανικολή, τον Κωνσταντίνο Κανάρη, τον Πιπίνο, τον Βουρέκα, τον Βρατσάνο, τον Μανιάτη και άλλους, πήρε μέρος σε όλες τις ναυμαχίες του 1821, 1822 και του 1823. Στις 20 Ιουνίου του 1824, ημέρα Παρασκευή, επιτέθηκε κατά των Ψαρών ο τούρκικος στόλος του Χοσρέφ Πασά, βγαίνοντας από το λιμάνι της Μυτιλίνης με 140 πλοία, 88 μεταγωγικά και 14.000 στρατιώτες στα βόρεια του νησιού στον όρμο Κανάλι. Προηγουμένως όμως, οι Ψαριανοί πιεσμένοι από τους 1.200 Θεσσαλούς και 20.000 πρόσφυγες που βρισκόταν στο νησί από τα παράλια της Μικράς Ασίας και από τα γύρω νησιά, είχαν αποφασίσει στην τελευταία συνέλευση μόνο να μηνθούν. Οι Τούρκοι αποβιβάστηκαν στο νησί κάμπτοντας την άμυνα των Ψαριανών σε δύο σημεία του νησιού, στο Φτελιό, και οι υπερασπιστές έβαλαν φωτιά στην πύρητη Δαποθήκη. Το ίδιο έγινε και στο Παλαιόκαστρο, όπου την φωτιά έβαλε ο Αντώνιος Βρατσάνος. Στην νησίδα Δασκαλιό αμήνονταν λίγοι Ψαριανοί με αρχηγό τον Νικόλαο Βουρέκα και μέσα στην πόλη. Οι Τούρκοι κατέστρεψαν τα πάντα, κατέσφεξαν πολλούς και έφυγαν αρπάζοντας το μεγαλύτερο μέρος των Ψαριανών πλοίων και πήραν πολλούς αιχμαλώτους. Από την καταστροφή σώθηκαν 16 πλοία, 7 πυρπολικά. Στο ένα από αυτά ήταν μέσα και ο Κανάρης και περίπου 3.000 Ψαριανοί, μεταξύ των οποίων και λίγοι πρόσφυγες. Η ελληνική κυβέρνηση όρισε προσωρινή διαμονή όσων σώθηκαν από τη σφαγή τη Μονοβασιά και μετά την απελευθέρωση της Ελλάδας τους εγκατέστησε στην αρχαία Ερέτρια, οικισμό Νέα Ψαρά. Με ψήφισμα στις 31 Ιανουαρίου 1844 στην Αθήνα, στην πρώτη Εθνοσυνέλευση, ορίστηκε προνομιακή εκλογή δύο βουλευτών,
σε ένδειξη ευγνωμοσύνης προς τα ψαρά. Το νησί απελευθερώθηκε στις 22 Οκτωβρίου του 1912 από το αντιτορπιλικό Ιέραξ. Η πτώση και η καταστροφή των ψαρών στην κρίσιμη στιγμή δια την Επανάσταση του 1821 ήταν τραγική για το μαχόμενο ελληνικό έθνος. Προκάλεσε όμως και την αγανάκτηση και την εξέγερση όλων των φιλελεύθερων φιλελλήνων σε όλη τη γη και έτσι έγινε θερμότερη η συμπαράστασή τους προς τους Έλληνες. Τον πόνο όλο του ελληνικού έθνους τον πήρε ο Διονύσιος Σολωμός και τον έκανε ύμνο προς τα ψαρά. Στον ψαρών την ολόμαυρη ράχη, περπατώντας η δόξα μονάχη, μελετά τα λαμπρά παλικάρια και στην κόμη στεφάνι φορεί, γινωμένα πολύγα χορτάρια.

Στις 24 Ιουνίου του 1798 θανατώθηκε από τους Οθωμανούς ο πολιτικός, στοχαστής και πρόδρομος της Ελληνικής Επανάστασης, Ρήγας Φερέ.

Ο Ρήγας Φεραίος. Ο Ρήγας Φεραίος ή Βελεστινλής υπήρξε πρόδρομος και προτεργάτης του νεοελληνικού διαφωτισμού. Γεννήθηκε στο Βελεστίνο της Μαγνησίας στις αρχαίες Φεραίες το 1757 από εύπορη οικογένεια. Το βαπτιστικό του όνομα ήταν Ρήγας, όνομα που συνηθίζονταν στην περιοχή του Βελεστίνου, ενώ ως επώνυμο κατά τη συνήθεια των λόγιων της εποχής του από το όνομα του τόπου όπου γεννήθηκε. Ο νεαρός Ρήγας εγκατέλειψε το Βελεστίνο πολύ νωρίς, αφού πρώτα πήρε τη βασική του μόρφωση. Το 1785 πήγε στην Κωνσταντινούπολη, όπου συνέχισε τις σπουδές του και εντάχθηκε στο περιβάλλον των φαναριωτών, ενώ το 1788 εγκαταστάθηκε στη Βλαχιά ως διοικητικός υπάλληλος. Στα χρόνια που ακολούθησαν, διακρίθηκε ως λόγιος και συγγραφέας. Το 1790 και το 1796 ταξίδεψε στη Βιέννη για να τυπώσει τα βιβλία του, μεταξύ αυτών το Σχολείο των Τελικάτων Εραστών, το Φυσικής Απάνθισμα, ο Ηθικός Τρίποδας και ο Ανάχαρσης. Ως κορυφαίο έργο του πάντως θεωρείται η νέα πολιτική διοίκησης των κατοίκων της Ρούμελης, της Μικράς Ασίας, των Μεσογείων Νήσων και της Βλαχομπογδανίας, το οποίο περιείχε το γνωστό επαναστατικό άσμα των Θουρίων, μια επαναστατική προκήρυξη, τη διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου σύμφωνα με τα πρότυπα των Γάλλων διαφωτιστών και το Σύνταγμα του Ρήγα. Το πολιτικό όραμα του Ρήγα συνίστατο στη δημιουργία μιας πολυεθνικής βαλκανικής επικράτειας που θα ήταν απαλλαγμένη από τις ακυλώσεις της Οθωμανικής πολιτικής και στην οποία οι Έλληνες θα είχαν κυρίαρχη θέση. Για την πραγματοποίηση αυτού του στόχου προσπάθησε να εξεγείρει όλους τους υπόδουλους στους Οθωμανούς λαούς της Βαλκανικής εναντίον του κοινού τυράννου. Επιδίωξε μάλιστα να συναντήσει τον μεγάλο Ναπολέοντα για να ζητήσει τη βοήθειά του. Συνελήφθη όμως στις 8 Δεκεμβρίου του 1797 από τους Αυστριακούς στην Τεργέστη και παραδόθηκε στους Τούρκους, οι οποίοι το σκότωσαν διαστραγγαλισμού στις 12 Ιουνίου του 1798 στο Βελιγράδι. Ο Ρήγας Βελεστινλής υπήρξε μία από τις σημαντικότερες φυσιογνωμίες του νεότερου ελληνισμού.

Ως πότε παλικάρια να ζούμε στα στενά, μονάχοι σαν λιοντάρια στις ράχες στα βουνά, σπηλιές να κατοικούμεν, να βλέπουμεν κλαδιά, να φεύγουμεν από τον κόσμο για την πικρή σκλαβιά, να χάνουμεν αδέλφια, πατρίδα και γονείς, τους φίλους, τα παιδιά μας και όλους τους συγγενείς. Κάλλιωνε μίας ώρας ελεύθερη ζωή, παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή.

0: ψάχνετε για τα καλύτερα, το Αντώνης είναι εδώ. Φρέσκα κρέατα και ψάρια, φρούτα και λαχανικά, γεμάτα γεύση. Απολαυστικά επιδόρπια και νόστιμα μαγειρεμένα πιάτα που θα σας ενθουσιάσουν. Εξαιρετική εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές.
1: Προσφορές Αντώνης μέχρι και τις 24 Ιουνίου. Φιλέ μινιόν 17,99 το πάουντ. Εμφιαλωμένο νερό Σαν Πελεγκρίνο, 6 κουτάκια των 330 χιλιοστόλιτρων, 4,99. Μπούτια κοτόπουλου μαριναρισμένα, 6,99 το πάουντ. Ζυμαρικά Βαλντιγκράνο 500 γραμμάρια, 1,25. Ελαιόλαδο Σαλούντ Εξαιρετικά Παρθένο, 8,99 το λίτρο. Τριμμένο τυρί Κίνγκσεϊ, 600 γραμμάρια, 9,99.
0: Οι προσφορές της εβδομάδας ισχύουν για όλα τα σούπερ μάρκετ Αντώνης. Αντώνης, ένα σύμπαν φρεσκάδας.
2: Χρόνια πολλά στον Καναδά, μια όμορφη χώρα με υπέροχους ανθρώπους, η χώρα που επέλεξαν οι γονείς μου να μεταναστεύσουν για να ζήσουν και να ξεκινήσουν τη νέα του ζωή. Η όμορφη χώρα στην οποία τα παιδιά μου και εγώ είχαμε την τύχη να γεννηθούμε. Έχουμε διανύσει πολύ δρόμο και έχουμε πολύ δρόμο να διανύσουμε. Ας ενώσουμε τα χέρια μας και ας την κάνουμε την καλύτερη στιγμή του χρόνου γιορτάζοντάς την μαζί. Χρόνια πολλά για την ημέρα του Καναδά. Άννη Κουτράκη, βουλευτής του Βήμη στο Λαβάλ.
3: Όταν ιδρύθηκε το ΠΑΣΟ, το ονομάσαμε κίνημα και όχι κόμμα. Μόνον το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα έχει πρόγραμμα και λύση για τα προβλήματα της χώρας.
4: Το όνομά του συνδέθηκε με την δράση του για την πτώση της δικτατορίας και την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Ο Ανδρέας Παπανδρέου, ιδρυτής του ΠΑΣΟΚ και πρωθυπουργός, φεύγει από τη ζωή στις 23 Ιουνίου του 1996.

0: Ο Ανδρέας Παπανδρέου γεννήθηκε το 1919 στη Χίο. Τριτοετής ακόμη της νομικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, μετά την αποφυλάκησή του από την ασφάλεια όπου κρατήθηκε και βασανίστηκε στο διάστημα της δικτατορίας του Μεταξά, αναχωρεί για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η πανεπιστημιακή σταδιοδρομία του στο Πανεπιστημίο του Harvard, της Μινεσότα, του Northwestern και του Berkeley κρατάει 20 ολόκληρα χρόνια. Το 1959 επιστρέφει για ένα χρόνο στην Ελλάδα στα πλαίσια ερευνητικής αναπτυξιακής οικονομικής αποστολής και το 1961 διορίζεται πρόεδρος και γενικός επιστημονικός διευθυντής του Κέντρου Οικονομικών Ερευνών. Η πολιτική για τον Ανδρέα Παπανδρέου δεν υπήρξε ποτέ επάγγελμα, όπως έλεγε χαρακτηριστικά, αλλά υπόθεση ζωής. Η πολιτική του όμως σταδιοδρομία αρχίζει το 1964 με την εκλογή του ως βουλευτή Αχαΐας της Ένωσης Κέντρου, της οποίας ηγείται ο πατέρας του Γεώργιος Παπανδρέου. Μετά την νίκη της Ένωσης Κέντρου διορίζεται αρχικά Υπουργός Προεδρίας της Κυβέρνησης και τον ίδιο χρόνο Υπουργός Συντονισμού. Τον Απρίλιο του 1967 ο Ανδρέας Παπανδρέου συλλαμβάνεται από τη δικτατορία των συναγματαρχών και τον επόμενο χρόνο, μετά από πίεση της διεθνούς κοινής γνώμης, αποφυλακίζεται και αναχωρεί στο εξωτερικό, πρώτα στη Σουηδία και μετά τον Καναδά. Η περίοδος του εξόριστου Ανδρέα Παπανδρέου το βρίσκει καθηγητή οικονομικών στο Πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης και από το 1969 μέχρι το 1974 καθηγητή στο Πανεπιστήμιο York στο Τορόντο. Από το 1968 ιδρύει το ΠΑΚ, το οποίο αναπτύσσει σημαντική δράση μέχρι την πτώση του δικτατορικού καθεστώτος. Με την αποκατάσταση της Δημοκρατίας επιστρέφει στην Ελλάδα και ιδρύει το Σεπτέμβριο του ίδιου χρόνου το ΠΑΣΟΚ, του οποίου γίνεται πρόεδρος. Στις πρώτες εκλογές, το ΠΑΣΟΚ εκπροσωπείται στη Βουλή με 15 βουλευτές και 13,5% του εκλογικού σώματος. Στις επόμενες εκλογές, τον Νοέμβριο του 1977, το ΠΑΣΟΚ διπλασιάζει τη δύναμή του, γίνεται το πρώτο κόμμα της αντιπολίτευσης με 93 βουλευτές και ο πρόεδρός του αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. 18 Οκτωβρίου 1981. Με το σύνθημα της αλλαγής, το ΠΑΣΟΚ γνωρίζει έναν πραγματικό θρίαμβο, εκλέγοντας 172 βουλευτές, 48,7% των ψήφων. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σχηματίζει κυβέρνηση και αναλαμβάνει εκτός από το αξίωμα του Πρωθυπουργού και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Στις εκλογές του 1985, το ΠΑΣΟΚ εκλέγεται και πάλι πρώτο κόμμα, με 45,82% των ψήφων. Σεπτέμβριος 1988. Ο Πρωθυπουργός εισέρχεται στο Γενικό Κρατικό. Αποφασίζεται η μεταφορά του στο νοσοκομείο Σεν Τόμας του Λονδίνου αρχικά και στο Χέρφιλ στη συνέχεια, όπου υποβάλλεται σε εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς από την ομάδα του Μαγντή Γιακούμπ.
1: Είχα παραμελήσει τον εαυτό μου για πάρα πολύ χρόνο και δεν ξέρω ποιες ήταν οι πιθανότητες, αυτές δεν μου τις είπαν ποτέ, αλλά γνώριζα πως ήταν ή του ύψους ή του βάθους. Είχα κοντά μου τη Δήμητρα που μου έδωσε εκείνο το ηθικό σθένος που είναι απαραίτητο για να κερδίσει κανείς την ιατρική μάχη.
0: Ο Ανδρέας Παπανδρέου επιστρέφει στην Αθήνα τον Οκτώβριο του 1988 και επισημοποιεί τη σχέση του με την κυρία Δήμητρα Λιάνη το καλοκαίρι του 1989, παίρνοντας διαζύγιο από τη σύζυγό του Μαργαρίτα. Εκλογές 1989. Το ΠΑΣΟΚ δεύτερο κόμμα στη Βουλή, με ποσοστό 39,12% των ψήφων. Ο Ανδρέας Παπανδρέου καταλαμβάνει τη θέση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη Βουλή.
1: Αυτό το 40% σχεδόν που πήραμε στις εκλογές του Ιούνιου δεν αποτελεί ήττα.
0: Αρχίζει η περίοδος που ο Ανδρέας Παπανδρέου καταγγέλει ότι επιχειρείται η πολιτική και η ηθική του εξόντωση, με την παραπομπή του από μια κοινοβουλευτική πλειοψηφία σε μια αμφιλεγόμενη δίκη, η οποία καταλήγει 10 μήνες μετά στην αθώωσή του.
1: Σκεφτείτε αν κάποια νέα πλειοψηφία, στο μέλλον, δεν μιλώ ούτε για τις επόμενες εκλογές, η κάθε πλειοψηφία αποφασίζει να στείλει στη δικαιοσύνη την τότε αντιπολίτευση που ήταν πριν κυβέρνηση. Εάν ποινικοποιηθεί κατά αυτόν τον τρόπο η πολιτική ζωή της χώρας, μπορεί άραγε ο τόπος να πάει μπροστά.
0: Στις αλλεπάλληλες εκλογές του 1989 και του 1990, το ΠΑΣΟΚ έρχεται δεύτερο κόμμα με ποσοστό περίπου 40% των ψήφων. 10 Οκτωβρίου 1993. Το ΠΑΣΟΚ αναδεικνύεται πρώτο κόμμα με 170 βουλευτές και ποσοστό 46,88% των ψήφων. Ο Ανδρέας Παπανδρέου αναλαμβάνει το αξίωμα του Πρωθυπουργού και σχηματίζει κυβέρνηση, η οποία ορκίζεται στις 13 Οκτωβρίου του 1993. Το πλούσιο επιστημονικό και συγγραφικό του έργο τιμήθηκε από σειρά ξένων πανεπιστημίων. Ανάμεσά τους το Πανεπιστήμιο του Καναδά, του Βερολίνου, της Κρακοβίας, της Μόσχας και το Πανεπιστήμιο της Μπολόνια. Για τη συμβολή του στην εδραίωση της ειρήνης διεθνώς και της συμφιλίωσης των λαών, του απονεμήθηκαν τιμητικές διακρίσεις από την Αίγυπτο, Βουλγαρία, Γαλλία, τέως Γερμανική Λαϊκή Δημοκρατία, Ιουγκοσλαβία, Κύπρο, Λουξεμβούργο, Μεξικό, Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, Πορτογαλία, Συρία. Στη στροφή του αιώνα οι μύθοι είναι σπάνιοι, γι' αυτό και η απώλειά τους οδυνηρή, έλεγε στενός συνεργάτης του. Θα καταφέρουμε άραγε να ξαναμπούμε ενωμένοι στο όραμα που μας υποσχέθηκε, αναρωτιόταν λίγες μόνον ώρες πριν πέσει η αυλαία.
1: Πρώτα απ' όλα και πάνω απ' όλα ειρήνη. Δεύτερο, άνοδο του βιωτικού επίπεδου, αλλά χωρίς κόστος αρνητικό για το περιβάλλον, γιατί τα περιθώρια έχουν στενέψει πάρα πολύ. Και τρίτο, κοινωνική δικαιοσύνη, αυτοπροσδιορισμός των λαών και ανάπτυξη που πονάει τον άνθρωπο, που σέβεται τις ανθρώπινες αξίες. Αυτό είναι το όργανο.
2: Κάθε χρόνο στις 20 Ιουνίου, ο κόσμος τιμάει την Παγκόσμια ημέρα προσφύγων.
3: Παγκόσμια ημέρα προσφύγων, μια ημέρα αφιερωμένη σε όλους εκείνους που αναγκάστηκαν να ζήσουν τον εφιάλτη για να ξεφύγουν από κάποιον άλλον μεγαλύτερο εφιάλτη. Κανένας δεν βάζει τα παιδιά του σε μια βάρκα εκτός αν το νερό είναι πιο ασφαλές από την ξηρά, είχε γράψει η κενιάτισσα ποιήτρια ο Αρσάν Σάιρ, και μέσα σε μόνο μια πρόταση αποτυπώνεται η ομή πραγματικότητα. Άνθρωποι οικογενειάρχες που εν μέσω βομβαρδισμών βρέθηκαν μεσοπέλαγα αναζητώντας νέα πατρίδα. Παιδιά που άφησαν βία τις οικογένειές τους και μέσα στα κύματα έψαχναν το αύριο. Εκατομμύρια ανθρώπινες ψυχές που πάγωσαν τους λεπτοδείκτες, έσφιξαν τα δόντια και φόρεσαν την ταμπέλα πρόσφυγας. Σχεδόν 80 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο αναγκάστηκαν να πάρουν τον δρόμο της προσφυγιάς. 10 εκατομμύρια μόνο τον τελευταίο χρόνο.
4: Οι πρόσφυγες είναι συνηθισμένοι άνθρωποι, που ζουν όμως σε ασυνήθιστες καταστάσεις. Στη χώρα τους βρίσκονται σε κίνδυνο εξαιτίας συγκρούσεων ή διώξεων. Δεν έχουν άλλη επιλογή από το να εγκαταλείψουν τη χώρα τους για να αναζητήσουν ασφάλεια. Αυτό σημαίνει ότι αφήνουν πολλά πίσω τους, μία από τις πιο δύσκολες αποφάσεις που μπορεί να πάρει κανείς στη ζωή του. Τι σημαίνει λοιπόν να είναι κανείς πρόσφυγας? Οι πρόσφυγες δεν βρίσκονται πλέον στην πατρίδα τους και έχουν διασχίσει τα σύνορα τουλάχιστον μίας χώρας. Αν επιστρέψουν πίσω, μπορεί να κινδυνεύσουν λόγω των συνεχιζόμενων συγκρούσεων ή μπορεί να βρίσκονται σε κίνδυνο να διωχθούν εξαιτίας της εθνικότητας, της φυλής ή του σεξουαλικού προσανατολισμού τους, ή επειδή συνδέονται με συγκεκριμένη θρησκεία, κοινωνική ομάδα ή πολιτική πεποίθηση. Κάποιοι φυλακίζονται ή υφίστανται σωματική ή ψυχολογική βία. Οι πρόσφυγες συχνά φεύγουν μόνο με τα ρούχα που φορούν και αφήνουν πίσω την καθημερινή τους ζωή. Μπορεί να χάσουν το σπίτι τους, τις οικονομίες τους, τη δουλειά τους και συχνά την οικογένεια και τους αγαπημένους τους. Ο δρόμος προς την ασφάλεια μπορεί να είναι μακρύς και γεμάτος κινδύνους. Στην πορεία, οι άνθρωποι αυτοί μπορεί να κινδυνεύσουν ή ακόμα και να χάσουν τη ζωή τους. Όλα αυτά μπορούν να προκαλέσουν σοβαρά ψυχικά τραύματα. Ευτυχώς υπάρχουν διεθνείς νόμοι που προστατεύουν τους πρόσφυγες. Οι πρόσφυγες δεν μπορούν να επιστραφούν πίσω στη χώρα τους, εάν εκεί διατρέχουν κίνδυνο. Οι χώρες έχουν νομική υποχρέωση να επιτρέπουν στους πρόσφυγες να ζητήσουν προστασία. Όμως, ακόμη και σε μια ασφαλή χώρα, η ζωή ενός πρόσφυγα μπορεί να είναι πολύ δύσκολη. Οι πρόσφυγες μπορεί να εξακολουθούν να είναι αντιμέτωποι με τα ψυχικά τους τραύματα. Κάποιοι έχουν χωριστεί από την οικογένειά τους και λαχταρούν να βρεθούν πάλι με τους αγαπημένους τους. Η προσαρμογή σε ένα νέο περιβάλλον μπορεί επίσης να έχει προκλήσεις. Οι χώρες υποδοχής μπορούν να παρέχουν στήριξη για την εκμάθηση της γλώσσας και για την προσαρμογή σε πολιτισμικές και άλλες διαφορές. Πότε όμως σταματάει κανείς να είναι πρόσφυγας? Κάποιοι πρόσφυγες μπορούν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους αν η κατάσταση εκεί αλλάξει σημαντικά και μπορούν να είναι ασφαλείς. Άλλοι παραμένουν και εντάσσονται στις χώρες υποδοχής τους. Με τη σωστή υποστήριξη, οι πρόσφυγες μπορούν να ενταχθούν με επιτυχία και να χτίσουν τη ζωή τους από την αρχή. Κάποιοι πρόσφυγες τελικά μπορεί ακόμη και να αποκτήσουν την ιθαγένεια της χώρας υποδοχής τους.

0: Από το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Γιώργου Γκιούσμα «Καλημέρα Πατρίδα», θα παρακολουθήσετε στιγμιότυπα από την εκδήλωση «Επίδειξη μόδας» του Λυκείου Ελληνίδων Μόντριαν. Αύριο Κυριακή, ώρα 7.30 πρωί και 9.30 βράδυ και με επαναλήψεις ολόκληρη την εβδομάδα.
1: Μετά τις ειδήσεις των 12 φιλοκράτες, οι μαθητές των σχολείων Σοκράτης Δημοσθένης θα διαβάσουν ευχές για τη γιορτή του πατέρα και αμέσως μετά θα ακούσετε συνέντευξη με τον πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας Μίσονος Μόντρεαλ, Βασίλη Αγγελόπουλο. Μείνετε μαζί μας.

στου χωρισμού την άκρη. Ξέρω πως δεν θα έρθεις ξανά, μα δεν κυλά το δάκρυ. Όσο η καρδιά σου κι αν ξεχνά, εγώ πεθαίνω ακόμα. Εγώ θα ζω στα σκοτεινά χωρίς ψυχή.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Week in Review.
2: This is George Talidis. Week in Review is brought to you by Grand Marché Colfax, your excellent everyday supermarket. Canadians who qualify could be getting some extra financial help from the federal government in the coming days and weeks, including old age security payments and the Canada Groceries and Essentials benefit. Depending on a person's residency, age, income threshold, tax filing status, and other factors, some of these benefit payments could be sent to bank accounts and mailboxes as early as next week. Canadians who meet the initial criteria and are 65 to 74 years old qualify for OAS payments if their total annual income falls below $148,451 and could receive monthly payments of up to $743.05. For those ages 75 years and older, the income threshold increases to $154,196, and payments also increase to as much as $817.36 per month. Canada and Italy have entered talks for Canada's purchase of M346 advanced jet trainer aircraft. The announcement was made after a meeting between Prime Minister Mark Carney and Italian Prime Minister Giorgia Meloni at the G7 summit in Evian-les-Bains. The jets are designed and produced by Leonardo, one of Italy's largest aerospace companies. The leaders say the agreement will enable the Royal Canadian Air Force to train in state-of-the-art equipment and build sovereign training capability. The CAC government is offering up to $20 million a year to Quebec's three English universities to support out-of-province students learning French. Concordia, McGill, and Bishops will benefit from the provincial funds for a duration of 8 years. The goal is for 60% by the end of the 8 years of non-Quebec students enrolled in on-campus undergraduate programs to reach a level 4 proficiency in French after having participated in the university's programs. That target will apply to students starting university this fall, with the first oral proficiency test being taken at the end of the 2029-30 academic year. A new poll shows support for the Coalition Avenir Québec dropping. The poll by Léger commissioned by TVA Nouvelle and the Journal de Montréal shows the CAQ fallen. The number of respondents who said they were satisfied with the current CAQ government dropped to 38%. The poll also shows the Parti Québécois remains in first place, sitting at 30% support, 35% among francophones. Those numbers remain unchanged from the previous poll. The Quebec Liberal Party has dropped 1 point to 27% support. The CAQ remains in third place with 21% support. The son of former Quebec Premier Jean Charest will be running for the Liberals in the fall provincial election. Antoine Dion Charest was formally nominated Wednesday night in the Verdun riding in Montreal, with his mother and Liberal leader Charles Milliard in attendance. Milliard said Dion Charest is a long-serving Liberal member, and the leader expressed hope his new recruit will be part of the party's renewal. The number of deaths on Montreal's roads dropped last year compared to the previous five-year average, but the number of injuries went up. That's according to the 2025 road report released Tuesday by the Société de l'Assurance Automobile du Québec. It shows 31 people died in Montreal roads last year, down 7.7% compared to the average from 2020 to 2024. The report was released a week away from the beginning of what's historically the deadliest time of the year on Quebec's roads, the 11 weeks between Saint-Jean and Labor Day. And finally, the trauma center at the Montreal Children's Hospital is sounding alarm about children and teens seriously injured using electric scooters. Last year, the hospital's trauma center treated 80 children and teens for injuries like traumatic brain injuries, abdominal trauma, facial trauma, dental trauma, fractures, lacerations, and sprains. This year, it has already treated some 30 patients. The MCH Trauma Center is urging Quebec policymakers, parents, and riders to be aware of the risks of e-scooters. Week in Review was brought to you by Grand Marché Colfax, your excellent everyday supermarket.
1: Week in Review.
3: Ελληνική υπεραγορά τροφίμων Grand Marché Colfax. Και τις 7 ημέρες της εβδομάδας σας προσφέρουμε φρεσκότατα κρέατα, πουλερικά, θαλασσινά, φρούτα, λαχανικά, τυριά και γαλακτοκομικά, είδη αρτοπολίου και ζαχαροπλαστικής. Όλα τα ελληνικά και εγχώρια προϊόντα και ό,τι χρειάζεται το σπίτι. Πόλη Σιλιανική και Χονδρική. Grand Marché Colfax. Πάνω από 30 χρόνια στην υπηρεσία της ελληνικής παροικίας. Σας περιμένουμε στο μεγάλο μας κατάστημα 50.000 τετραγωνικών ποδιών στην καρδιά του Λαβάλ. 3699, Auto Route 440, Λαβάλ West, κοντά στη Λαμπέλ. Τηλέφωνο 450 688 77 73. Άνετο πάρκινγκ. Κάθε εβδομάδα μεγάλες προσφορές σε μια σειρά από απαραίτητα είδη. Grand Marché, Colfax, θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
4: Προσέξτε μερικές από τις προσφορές Colfax μέχρι και τις 24 Ιουνίου. Φιλέ μινιόν, 17,64 το pound. Rib steak 3α, 16,73 το pound. Βοδινός κιμάς, 5,66 το pound. Μοσχαρίσιες μπριτζόλες, 12,65 το pound. Χοιρινή κίβη για σουβλάκι, 3,57 το pound. Μυρί κότας, 6,75 το pound. Λουκάνικα, Ιταλικά ή Τουλούς, 4,93 το pound. Μαγειρεμένα καλαμάρια, 7,69 το pound. Ελιές καλαμάτα ανάμεικτες, 4,51 το pound.
5: Το σχόλιο της εβδομάδας.
6: Η δημοσιογράφος Χρύσα Μωραΐτη, απόφοιτη του Τμήματος Φιλοσοφικής Παιδαγωγικής Ψυχολογίας, σχολιάζει τη Συμφωνία των Πρεσπών.
7: Φίλες και φίλοι, σήμερα στέκομαι απέναντί σας όχι απλώς για να σχολιάσω την επικαιρότητα, αλλά για να καταθέσω την οργή και τη βαθιά μου θλίψη για την απόλυτη πολιτική ξεδιαντροπιά που βιώνουμε. Παρακολουθώ τις τελευταίες ημέρες ένα απίστευτο επικοινωνιακό παιχνίδι, μια στημένη κοκορομαχία ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ και την αριστερά γενικότερα. Βλέπουμε ξανά να ανακυκλώνεται μια συζήτηση για τη συμφωνία με το κρατήδι των Σκοπίων, για την οποία το σύστημα εξουσίας φρόντισε να κρατά τον λαό απόλυτα στο σκοτάδι. Πήρα αυτό το κείμενο στα χέρια μου, το διάβασα αρκετές φορές με απόλυτη προσοχή και με τα λόγου γνώσεως ενημερώνω όλους εσάς που με παρακολουθείτε. Πρόκειται για το πιο άθλιο, κατάπτυστο και ανθεληνικό κείμενο που έχει περάσει ποτέ από την Ελληνική Βουλή. Βλέπω μια σύγκρουση καθαρά εκλογική λοιπόν, προεκλογική θα έλεγα, γεμάτη υποκρισία που στόχο έχει να αποπροσανατολίσει εσάς, εμένα και όλους τους Έλληνες πολίτες από την διαπαραταξιακή τους ενοχή. Και αναρωτιέμαι, κοιτάζοντάς σας στα μάτια, ποιος επιτίθεται ακριβώς σε ποιον, αυτοί που υπέγραψαν και εκχώρησαν εθνότητα και γλώσσα ή αυτοί που ορκίζονταν ότι θα την ακύρωναν και τελικά την τίμησαν την συμφωνία αυτή και την εφάρμοσαν με θρησκευτική, θα έλεγε κανείς, ευλάβεια. Θέλω κάπου εδώ να θυμηθούμε μαζί το 2018 και το 2019. Τους είδα να φορούν πατριωτική προβιά, να χειροκροτούν το πλήθος και να υπόσχονται πως η Συμφωνία των Πρεσπών είναι μια κακή συμφωνία την οποία θα πολεμήσουν, θα παγώσουν και μάλιστα θα ακυρώσουν. Μας έταζαν βέτο, μας έταζαν επαναδιαπραγμάτευση. Τι είδαμε όμως μόλις κάθισαν στις κυβερνητικές καρέκλες όλοι αυτοί? Η πατριωτική προβιά πετάχτηκε στον κάλαθο των αχρήστων. Μετέτρεψαν μια εθνική ήττα σε δικό τους ευαγγέλιο. Αλλά πάμε λιγάκι στα ντοκουμέντα που αποσιωπούν εκ του πονηρού. Ας ξεσκεπάσουμε το ίδιο το κείμενο της ντροπής σε κάποια σημεία σημαντικά. Μέρος 1, άρθρο 1, παράγραφος 3. Η Ιθαγένεια ορίζεται ως μακεδονική, η γλώσσα ως μακεδονική και ο διεθνής κωδικός της χώρας για όλους τους σκοπούς, πλην των πινακίδων στα αυτοκίνητα, είναι σκέτο Μακεδονία. Η κάπα. Άρθρο 6. Προσέξτε την αθλειότητα. Με στόχο δήθεν την ενίσχυση των φιλικών μας σχέσεων, απαγορεύεται κάθε ενέργεια από κρατική υπηρεσία που πιθανόν να υποδαβλίζει το σοβινισμό και τον αναθεωρητισμό. Με λίγα λόγια, όταν η σχολή των Ευελπίδων παρελάβουν στη Θεσσαλονίκη και οι Ευέλπιδες τραγουδούν το Μακεδονία εξακουστή του Αλεξάνδρου η χώρα που έδιωξε στους βάρβαρους και ελεύθερη είσαι τώρα, με βάση λοιπόν αυτό το κείμενο, το οποίο απαγορεύεται φυσικά, θα πρέπει να συλλαμβάνονται από την ελληνική αστυνομία. Αυτό υπέγραψαν. Άρθρο 8, παράγραφος 2. Ο κατήφορος δεν έχει σταματημό. Μας έλεγαν ψέματα ότι οι Σκοπιανοί θα ξυλώσουν τα γάλματα του Φιλίππου και του Μεγάλου Αλεξάνδρου, που ψευδεπίγραφα και προκλητικά έχουν στήσει στις κεντρικές τους πλατείες, και τα γάλματα αυτά παραμένουν ως έχουν. Το κείμενο λέει απλώς ότι θα επανεξεταστεί το καθεστώς των μνημείων για να διασφαλιστεί ο σεβασμός στην κληρονομιά. Δηλαδή, με λίγα λόγια, θα μείνει ο Μέγας Αλέξανδρος στα Σκόπια και θα βάλουν ένα μικρό ταμπελάκι από κάτω που θα λέει «Ελληνιστική περίοδος». Έτσι, για τη φιλία των λαών. Αυτός είναι, κυρίες και κύριοι, ο απόλυτος εξευτελισμός μας. δεν βλέπετε τη διαρκή προκλητική καταστρατήγηση της συμφωνίας από την ίδια την ηγεσία των Σκοπίων που μας φτύνουν κατάμουτρα χρησιμοποιώντας το όνομα Μακεδονία σκέτο. Αντίθετα στρέφετε τα βέλη σας κατά της Ελλάδος. Κατηγορείτε την ελληνική πλευρά για εθνικισμό επειδή θυμίζει στους πολίτες ότι η Μακεδονία είναι Ελλάδα. Ντροπή και όνειδος. Με τη Συμφωνία των Πρεσπών καταφέρετε να γυρίσετε τη χώρα 500 χρόνια πίσω. Σε εποχές εθνικής υποδούλωσης και ραγιαδισμού. Είναι απόλυτη ντροπή όντως, αλλά είναι και ντροπή να ανέχεστε πάρα πολλά χρόνια τώρα την εκχώρηση της ιστορίας μας. Χρησιμοποιείτε το όνομα της Μακεδονίας μόνο για να μαζέψετε τις ψήφους σας. Όταν την ίδια ώρα η κυβέρνησή σας εφαρμόζει πιστά και με ευλάβεια αυτή την προδοτική συμφωνία. Παίζετε πινκ-πονγκ με την εθνική μας αξιοπρέπεια και τα ψηφαλάκια σας. Κάπου μέσα στις σελίδες της κατάπτυσης αυτής της συμφωνίας αποκαλύπτεται το μεγαλύτερο έσχος για το οποίο το πολιτικό κατεστημένο έχει επιλέξει τη σιωπή. Μέσω αυτής της συμφωνίας λοιπόν και του άρθρου 8, παράγραφος 5, η ελληνική πλευρά δεσμεύτηκε για αλλαγή των σχολικών βιβλίων στην Ελλάδα. Ορίζεται δηλαδή η σύσταση ειδικής επιτροπής που θα αναθεωρήσει οποιοδήποτε σχολικό εγχειρίδιο, ώστε να μην περιέχει αναθεωρητικές αναφορές. Δηλαδή, με λίγα λόγια, σβήνουν συστηματικά τις αναφορές στον τεράστιο Παύλο Μελά και το Μακεδονικό Αγώνα από την ύλη των παιδιών. Πώς θα λέμε αύριο στα παιδιά μας ότι ο Παύλος Μελάς θυσιάστηκε για να διώξουμε τους κομιτατζίδες από τη Μακεδονία? Θέλετε να σβήσετε λοιπόν την ιστορία μας, να σβήσετε την παράδοση, για να μην ενοχλούνται οι γείτονες. Όμως ας μιλήσουμε για ονόματα, για το πολιτικό προσωπικό που στήριξε τότε και ανέχθηκε αυτή την κατάσταση. Αν οι αρχηγοί της τότε συγκυβέρνησης ήταν πραγματικά άντρες με εθνικό ανάστημα, θα είχαν ρίξει την κυβέρνηση. Πολύ απλά. Θα είχαν κάνει άρση της εμπιστοσύνης, θα οδηγούσαν τη χώρα σε εκλογές και θα είχε λήξει φυσικά αυτή η εθνική προδοσία. Όλοι τους προτίμησαν να γίνουν συνένοχοι σε μια εσχρή προδοτική ενέργεια με μοναδικό στόχο τη διαγραφή της ελληνικής ιστορίας και την παράδοση ιερών και οσίων. Και μας λένε σήμερα το μεγαλύτερο ψέμα, ότι η Συμφωνία των Πρεσπών δεν ακυρώνεται. Σας απαντώ με τη Σύμβαση της Βιέννης του 1969 για το Δίκαιο των Συνθήκων. Το άρθρο 60 ορίζει ρητά ότι μη διεθνή συμφωνία μπορεί να καταγγελθεί και να ακυρωθεί μονομερώς σε περίπτωση ουσιώδους παραβιάσεως από το ένα μέρος. Τα Σκόπια λοιπόν έχουν καταγράψει εκατοντάδες επίσημες παραβιάσεις και η νέα τους πολιτική ηγεσία αρνείται καν να προφέρει το όνομα Βόρεια Μακεδονία. Καθιστούν λοιπόν όλες αυτές οι παραβιάσεις νομικά άκυρη βάση των διεθνών αρχών της καλής πίστεως. Η Ελλάδα λοιπόν έχει κάθε νόμιμο δικαίωμα να ασκήσει αυτό το έκτρωμα και να το πετάξει στο κάλαθο των αχρήστων. Αν η Ελλάδα είχε μια ηγεσία με πραγματικά πατριωτικό πρόσημο και ανάστημα φυσικά, θα έγινε το αυτονόητο. Καμία άρση του βέτο στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μέσω της ανησυχίας της Ελλάδος τα Σκόπια δεν θα προχωρούσαν σε καμία απολύτως διεθνή συζήτηση. Ας δούμε όμως την αλήθεια κατάματα. Οι φυγόκεντρες τάσεις εντός αυτού του τεχνητού κρατηδίου είναι τεράστιες. Είδαμε τους ίδιους τους Σκοπιανούς να αντιδρούν, είδαμε τις συγκρούσεις μεταξύ Σλάβων και Αλβανών που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε πλήρη αποσταθεροποίηση και εμφύλιο πόλεμο αυτό το κρατήδιο, φέρνοντας τη διάλυσή του. Τότε η Ελλάδα, ως ηγετική και εγγυήτρια δύναμη σταθερότητας στη Χερσόνησο του Αίμου, θα μπορούσε να παρέμβει και να επιβάλλει τη γεωπολιτική δικαιοσύνη. Να κάνει λοιπόν πράξη αυτό που δεν έγινε δυστυχώς τον Οκτώβριο του 1912, όταν ο ελληνικός στρατός βάδισε εν τέλει προς τη Θεσσαλονίκη και άφησε σκλαβωμένο το ελληνικό μοναστήρι με τις χιλιάδες των Ελλήνων πίσω του. Ή αυτό που προτάθηκε τη δεκαετία του 1990 με την πρόταση Μιλόσεβιτς προς την ελληνική κυβέρνηση τότε για τον γεωπολιτικό έλεγχο και τον διαμοιρασμό της περιοχής. Αλλά το πολιτικό κατεστημένο προτίμησε να θάψει κάθε εθνική στρατηγική φυσικά. Ένα αντισυνταγματικό τόξο. Ο ένας βάζει την υπογραφή, ο άλλος βάζει τη σφραγίδα της εφαρμογής και όλοι μαζί παίζουν θέατρο στην πλάτη μας. Απέναντι λοιπόν σε όλη αυτή τη σαπίλα, η ιστορία μας τους καίει και θα στείλει αυτή την κατάπτυστη της συμφωνίας στον κάλαθο των αχρήστων κάποια στιγμή. Τους καίνε οι νεκροί της σκληρής μάχης του Κυλκής Λαχανά. Τους καίνε οι μακεδονικές φάλαγγες που έφτασαν τον ελληνικό πολιτισμό μέχρι τα βάθη της Ασίας. Τους καίει ο Εμμανουήλ Παπάς που θυσίασε την περιουσία και την οικογένειά του για την απελευθέρωση της Μακεδονίας. Το αίμα όλων αυτών των ηρώων είναι ένα ποτάμι που έχει γραφτεί με χρυσά ελληνικά γράμματα στις σελίδες της ιστορίας με τη λέξη Μακεδονία. Και θα κλείσω με τα αθάνατα συγκλονιστικά λόγια του Παύλου Μελά που πρέπει να γίνουν κτήμα κάθε Έλληνα. Η ζωή είναι πόλεμος η γη σου είναι φρούριο και χρέος σου η νίκη. Μη μιλάς, να σκέφτεσαι, να αγαπάς, να μην πονάς. Ένας είναι ο σκοπός σου, ο πόλεμος. Πολέμα για τα ιδανικά σου, για τα ελληνικά ιδανικά του ανθρωπισμού. Πολέμα για τη μεγάλη ιδέα. Άνδρες που περπατούν στη ζωή ευθυτενείς και μεγαλύνει, μαθημένοι να πονούν χωρίς να υποφέρουν, να νικούν χωρίς να θριαμβολογούν, να νικώνται χωρίς να μυρολογούν. Αυτοί είναι οι πραγματικοί άνδρες, θεμέλια γενεών. Αυτοί οι ευέλπιδες, οι αυριανοί, οι γείτορες του έθνους. Σας ευχαριστώ για μία ακόμη φορά.
8: Οι απόψεις και τοποθετήσεις που εκφράζονται μέσω του σταθμού μας δεν αντανακλούν απαραίτητα εκείνες του προγράμματός μας.

0: Come live the Galant experience. Whether your stay is for business or pleasure, with friends or as a couple, Auberge des Galants provides you with an unforgettable getaway. Right now, save 20% on your stay of 2 days or more at the Auberge des Galants, with weekday specials available Sunday to Thursday. Reserve one of their getaway specials and dine at their incredible 1171 restaurant. Take advantage of reduced rates and immerse yourself in the tranquility of Auberge des Galants. Visit aubergedesgalants.com.
1: Ie ke hara, efraristo ya ola mu ekanes ya emena, ise to kalitero patera tu kosmos, bauvi Gilbert.
2: Son patera mu Nicola, efrome mia kali dulia, muaresi otan pame na petsume etso, adonis kutsam buyutas.
3: Στον πατέρα μου Γιώργο, εύχομαι να έχεις χαρά, υγεία και να είσαι πάντα χρούμενος. Σ' αγαπώ πολύ, Κατερίνα Καραγλάνη.
4: Στον πατέρα μου Διαμαντή, είσαι ο καλύτερος πατέρας του κόσμου. Σ' αγαπώ πάρα πολύ. Μου αρέσει όταν πάμε για ψώνια και εύχομαι να είσαι πάντα με υγεία και ειρήνη. Σ' αγαπώ πάρα πολύ, Αμαλία Παπαδάκη.
5: Στον μπαμπά μου Αποστόλη εύχομαι χαρά, μου αρέσει όταν κοιτάμε έργα μαζί, έχουμε πολλές αναμνήσεις όπως όταν μου έδειχνες πώς κάνουμε ποδήλατο. Σ' αγαπώ πολύ, Βικτόρια Σιούνι.
6: Στον πατέρα μου Δημήτρη, σ' αγαπώ πολύ για όλα που κάνεις για μένα. Μου αρέσει όταν τελειώνω το ποδόσφαιρο, πάμε να πάρουμε σοκολάτα. Περιμένω κάθε μέρα να φάω το φαγητό σου. Είμαι πολύ χαρούμενη όταν μου δείχνεις κόλπα για να είμαι πιο καλύτερα στο ποδόσφαιρο. Είσαι το καλύτερο πατέρα στον κόσμο. Σ' αγαπώ πάρα πολύ, Κατερίνα Ζωητάκη.
7: Στον πατέρα μου Θεόδωρο, είσαι ο πιο καλός μπαμπάς σε όλη τη γη. Μου αρέσει πολύ όταν παίζουμε χόκι. Είναι πολύ καλά γιατί δεν έχουμε πολλά ελεύθερο χρόνο και όταν παίζουμε στο χόκι είναι τόσο ωραία. Είσαι εκεί για μένα πολλές φορές. Σ' αγαπώ πολύ, Λουκά.
8: Γιώργαρος.
9: Στον παππού μου Νικόλα, εύχομαι χαρά για εσύ. Ευχαριστώ για όλα. Μ' αρέσει πολύ όταν μου δίνεις μπισκότα. Είσαι ο καλύτερος παππούς στον κόσμο. Γαβριέλα Τσόρτσι.
10: Αγαπημένο μου Λεωνίδα, θέλω να σου πω ότι είσαι ο καλύτερος μπαμπά του κόσμου γιατί βοήθησες εγώ στο ποδόσφαιρο και κάνεις όλα αυτά που κάνεις για μένα, Γιάννη Λαΐνη.
11: Στον πατέρα μου Ιωάννη, εύχομαι να έχεις μια πολύ χαρούμενη ζωή χωρίς προβλήματα. Σε ευχαριστώ για όλοι που με έχεις κάνει για μένα από τη μέρα που ήμουν μωρό και με βοηθάς πολύ. Είσαι ο πιο καλύτερος πατέρας στον κόσμο. Σ' αγαπώ πολύ. Λεωνίδας Ψαράκος.
12: Στον πατέρα μου Δημοσθένη, σου εύχομαι την καλύτερη γιορτή του πατέρα. Ευχαριστώ για όλα τα πράγματα που μου αγοράζεις. Μ' αρέσει όταν παίξουμε ποδόσφαιρο μαζί. Σ' αγαπώ πολύ, Νικόλα Καλαντζής.
13: Στον πατέρα μου Νεκτάριος, θα έχουμε χαρά και υγεία. Σ' αγαπώ πολύ και ο Χωσταλόγκ.
14: Στο πατέρα μου Φώτη, εύχομαι να έχεις καλή υγεία και ευχαριστώ για ό,τι μου κάνεις και όταν με βοηθάς για να κάνω πρακτική για τα διαγωνίσματα. Θα σ' αγαπώ πάντα, Νίκη Μπερλέμη.
15: Στον πατέρα μου Γεράσιμο, σου εύχομαι υγεία και πολύ αγάπη από όλους. Έχω πολλές αναμνήσεις με σένα. Θυμάμαι τότε που πήγαμε στην Ελλάδα όλοι μαζί και περάσαμε πολλές καλές ημέρες εκεί. Σ' αγαπώ πολύ, Θάλια Τουλιάτου.
16: Στον πατέρα μου Σταμάτη, σου εύχομαι υγεία, αγάπη και πολλές ωραίες αναμνήσεις μαζί μας. Με πολύ αγάπη το κοριτσάκι σου Λία Τσουβαριώτης.
17: Στο πατέρα μου εύχομαι καλή υγεία και μου αρέσει πολύ όταν μαγειρεύεις. Θυμάμαι τότε που πήγαμε στο πάρκο μαζί και σήμερα που γιορτάζει θέλω να σου πω σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ πολύ, Ιζαβέλ Βουλσεν Κλάρος.
18: Στο πατέρα μου Λάμπρου, εύχομαι μια μέρα να πάρουμε ένα σπίτι στην Κάρπαθο και να πάρεις την βάρκα που θέλεις σώσα χρόνια. Το σπίτι μας θα είναι μεγάλο και όταν θα γεράσεις θα είμαι γιατρός για να σε προσέχω. Με αγάπη, Κωνσταντίνα Γεργοπούλου.
19: Στον πατέρα μου Στίβ, μου αρέσει όταν πάει πάρκο μαζί. Εύχομαι να είσαι ευτυχισμένης και να είσαι καλά στην δουλειά σου. Είσαι ο καλύτερας πατέρας του κόσμου, Νάλα Μπερναβίλ.
20: Στον πατέρα μου Βινκένθιος, εύχομαι να ξεκουραστείς λίγο από όλες τις μεγάλες ώρες σου στη δουλειά. Επίσης, εύχομαι να είσαι πάντα χαρούμενος και υγιής.

0: Αν θέλεις, μπορούμε να φάμε ιταλικό φαγητό. Να είσαι πάντα ευτυχισμένος. Είσαι ο καλύτερος πατέρας του κόσμου και δεν θα μπορούσα να έχω κάποιον άλλον. Καλή γιορτή του πατέρα. Με αγάπη, η κόρη σου, Ιριάννα Πιπέρνη.
1: Στο πατέρα μου, Μάθιου, ευχαριστώ για όλα που έκανες για εμένα. Εύχομαι να καλή μέρα με την οικογένειά μου. Σ' αγαπώ πολύ, Εύα Μπριάννα Λόκα.
2: Στον πατέρα μου Τάο, εύχομαι να έχουμε στιγμές μαζί. Μου αρέσει να παίζουμε με αυτοκινητάκια ή με παιχνίδια. Μου αρέσει όταν πήγαμε στα arcade με τη αδελφή μου να παίζαμε παιχνίδια. Με εσένα ήταν όλα αστεία. Σ' αγαπώ πολύ, Σαρλοτιού.
3: Στον πατέρα μου Σταμάτη, σου εύχομαι υγεία και να έχουμε πολλές αναμνήσεις μαζί. Είσαι το καλύτερο μπαμπά του κόσμου. Με αγάπη, Ζωή Τσουμπαριώτη.
4: Στον πατέρα μου Νάρση, σου εύχομαι να έχεις υγεία και χαρά. Σ' αγαπώ πολύ. Θυμάμαι όταν ήμουν ένα μωρό και έπαιζα με εσένα. Σ' αγαπώ πολύ, Αλέξης Γκιζούβεν.
5: Στον πατέρα μου Εμίλ, εύχομαι να περνάς καλά και να έχεις υγεία στα δουλειά σου. Ευχαριστώ για την δουλειά που κάνεις για την οικογένειά μας. Είσαι ο πιο καλύτερο μπαμπά του κόσμου. Σ' αγαπώ πολύ. Καλή γιορτή του πατέρα. Ελία Φρανκλίν.
6: Στο πατέρα μου, Τζο. Αγαπημένα μου μπαμπά, σ' αγαπώ πολύ πολύ και ευχαριστώ που με φροντίζεις. Μου αρέσει πολύ όταν κολυμπάω με εσένα και όταν έχουμε χρόνο μαζί. Σου εύχομαι να έχεις μια τέλεια ζωή με εμένα και την αδελφή μου. Σ' αγαπώ πολύ, Λίλη Νασεφ.
7: Στον μπαμπά μου Παναγιώτη, γιατί γεννητή του μπαμπά. Γεννώ να σου πω ότι είναι ο καλύτερο μπαμπά του κόσμου. Παύλος Γιάννης Τσαράκος.

0: Εδώ ο Λίος ο Χουσάκος. Χρόνια πολλά για την ημέρα του Καναδά. Είτε γεννηθήκατε εδώ, είτε διαλέξετε τον Καναδά ως πατρίδα, σήμερα γιορτάζουμε μια χώρα χτισμένη στην ελευθερία, δημοκρατία και στη σκληρή δουλειά. Για τους γονείς μου, όπως και για όλους εσάς, ο Καναδάς ήταν μια υπόσχεση. Μια υπόσχεση για ένα καλύτερο μέλλον. Σήμερα γιορτάζουμε αυτή την περίφημη χώρα. Χρόνια πολλά, ζήτω ο Καναδάς.
1: Όμορφες οι διακοπές, αλλά λίγα επιπλέον μετρητά είναι πάντα χρήσιμα. Εάν έχετε παλιά δαχτυλίδια, σκουλαρίκια, χρυσά ή ασημένια κολιέ, κοσμήματα που δεν φοράτε πια, μην τα αφήνετε στα συρτάρια σας. Μετατρέψτε τα σε μετρητά. Φέρτε τα στο Silver and Gold for Cash στο κέντρο Leonardo da Vinci. Θα σας κάνουν δωρεάν εκτίμηση χωρίς υποχρέωση και θα σας προσφέρουν την καλύτερη τιμή, εγγυημένα. Η τιμή του χρυσού και του ασημιού παραμένει υψηλή. Εποφεληθείτε τώρα. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 πρωί με 5 απόγευμα, στο κέντρο Leonardo da Vinci, 8370 La Cordère, στο Saint Leonard. Για πληροφορίες, καλέστε τον αριθμό 514-708-8443. Silver and Gold for Cash. Αγοράζει χρυσό και ασήμι, στην καλύτερη τιμή.

0: la station qui parle votre langue. CFMB, 1280, Radio Montréal.
1: Φίλοι ακροατές, ένας χρόνος διοίκησης Βασίλη Αγγελόπουλου ως πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας Μίζωνος Μόντρεαλ ως διοίκηση και σας είχαμε υποσχεθεί ότι θα κάνουμε μια αναφορά για αυτούς τους πρώτους 12 μήνες της διοίκησης και σήμερα μιλάμε με τον πρόεδρο, τον Βασίλη Αγγελόπουλο. Βασίλη, καλημέρα.
2: Καλημέρα Μιχάλη, καλημέρα στους ακροατάς και τους συμπάρικους και ευχαριστώ άλλη μια φορά για την ευκαιρία να τα πούμε όλοι μαζί.
1: Λοιπόν, time flies, πετάει ο καιρός, έτσι, 12 μήνες. Μια αναφορά και βέβαια στη συνέχεια να πιάσουμε και τα διάφορα τμήματα, αλλά ξεκινήσουμε. Τα βρήκατε όπως περιμένατε, ποιες είναι οι προκλήσεις, τι αλλαγές έχετε κάνει και ποιο είναι το μέλλον, πώς το βλέπετε το μέλλον του οργανισμού.
2: Λοιπόν, κοίταξε, όπως είπα εδώ και ένα χρόνο όταν ήμασταν σε προεκλογική περίοδο, ο σκοπός μας δεν ήταν να κοιτάμε πίσω ούτε να κρίνουμε το παρελθόν. Τραβήξαμε μια γραμμή και είπαμε ότι θα πάμε μπροστά. Οπότε το τι βρήκαμε, αυτό ήτανε. Κληρονομήσαμε έναν οργανισμό με τα καλά του και με τα δύσκολα του και έχουμε δουλέψει τώρα εδώ και 12 μήνες ακούραστα να βάλουμε αυτά που εμείς θεωρούμε είναι απαραίτητα στη σειρά και μπορώ να πω με μεγάλη ευχαρίστηση ότι τα κύρια σημεία τα οποία μας ενδιαφέρανε και μας ενδιαφέρουν ακόμα αρχίζουμε και τα βλέπουμε να γίνονται πραγματικότητα. Κύριον από όλα είναι βέβαια η ενότητα και το συναίσθημα της συναστροφής και εμπιστοσύνης. Αυτό ήταν νομίζω το μεγαλύτερο πλήγμα και το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίσε η κοινότητα στο παρελθόν και έχω την ευχάριστη ευκαιρία να πω ότι έχουμε καλυτερέψει πάρα πολύ από ό,τι βλέπουμε η ανταπόκριση του κόσμου όχι μόνο στις εκδηλώσεις μας αλλά και στις καθημερινότητές μας που βρισκόμαστε και τα λέμε, οι αντιδράσεις και οι ανταπόκρισεις είναι πολύ θετικές. Απάνω στα οικονομικά, γιατί βέβαια τα οικονομικά απασχολούσαν και απασχολούν πολλούς και με το δίκιο μας βέβαια, το κυριότερο επιτύχημα ήταν ότι φέραμε οικονομική σταθερότητα. Τα λειτουργικά ελλείμματα του παρελθόντος έχουν σβήσει. Έχουν σβήσει πιο νωρίτερα βέβαια ακόμα από ό,τι υπολογίζαμε. Στην αρχή υπολογίζαμε ότι θα μας πάρει τον πρώτο χρόνο να βγούμε από το μείον, αν θες, και να είμαστε στο κομμάτι του πλεώνασμα ή τουλάχιστον στο κομμάτι του εσωσκελισμού. Αυτό το πετύχαμε στους πρώτους 6 μήνες, παρόλα που όταν κληρονομήσαμε ας πούμε και τις συμβάσεις οι οποίες ήταν ήδη υπογεγραμμένες και όλες οι υποχρεώσεις της κοινότητας οι οποίες ήταν όλες δεσμευμένες. Αλλά καταφέραμε με αναδιοργάνωση και πολλή δουλειά και συγχαίρω βέβαια την οικονομική ομάδα που έχει κάνει μια εξαιρετική δουλειά τους τελευταίους 12 μήνες και που συνεχίζει ακόμα όπως ξέρεις σε λίγο καιρό στο τέλος του μήνα, 28 του μηνός, θα έχουμε γενική συνέλευση που θα παρουσιάσουμε τον προϋπολογισμό για το επόμενο οικονομικό έτος, επίσης και μερικές προτενόμενες αλλαγές στους εσωτερικούς κανονισμούς κτλ. Όλα αυτά λοιπόν, για να επανέλθω, έχουμε φέρει όχι μόνο ισοσκελισμό, αλλά από οι ενδείξεις αυτή την εποχή, κάνοντας βέβαια όλη την προετοιμασία του προϋπολογισμού για τον επόμενο χρόνο, μας δείχνουν ότι θα έχουμε μάλιστα και πλεώνασμα, το οποίο είναι κάτι αρκετά σημαντικό, κάτι το οποίο η κοινότητά μας δεν το είχε συνηθίσει αυτό στο παρελθόν. Αλλά αυτό γίνεται συντοχρόνως με πράγματα τα οποία εδώ και ένα χρόνο και νωρίτερα θα ήταν και πιο παλιότερα θα ήταν απίστευτα να τα βλέπουμε να γίνονται και να πραγματοποιούνται στη δική μας την παροικία. Ανθρώποι οι οποίοι κάνουν δωρεές σημαντικές προς το κληροδοτικό κεφάλαιο το οποίο και αυτό είναι ένα κομμάτι του οικονομικού αναδιοργανισμού της κοινότητος, κάνουν προσφορές, ας πούμε, οι οποίες τις κάνουν 100.000 ακούμε και 50.000 και τα λοιπά. Όλα αυτά λοιπόν μας ενθαρρύνουν και μας παροτρύνουν να συνεχίζουμε αυτό που κάνουμε, διότι πιστεύω ότι έχουμε ξεκινήσει σε μια κατεύθυνση η οποία θα καταλήξει να εξασφαλίσει τον οργανισμό και πιο πολύ την συμμετοχή των νέων μας, η οποία και αυτή μεγαλώνει όπως πάμε.
1: Πριν πάμε στη συμμετοχή, να σταθούμε λίγο στο οικονομικό. Δέχεστε και προκλήσεις, διότι βλέπουμε ότι τα κτίρια που έχει η κοινότητα λόγω ηλικίας αρχίζουν και φθήρονται. Αυτό είναι κάτι το έχετε προβλέψει?
2: Βεβαίως και το έχουμε προβλέψει, Μιχάλη. Μάλιστα οι έρευνες που ήδη έχουν γίνει βάζουν τις ανάγκες της ακίνητης περιουσίας μας μεταξύ 15 και 20 εκατομμύρια δολάρια, δηλαδή να τις φέρουμε στο επίπεδο που θα είναι σε τέλεια κατάσταση. Και αυτό βέβαια είναι μια μεγάλη πρόκληση, αλλά είναι όπως κάθε πρόκληση μια την οποία θα αντιμετωπίσουμε και είμαι αισιόδοξος ότι με την πάροδο του χρόνου θα καταφέρουμε και εκεί να ανταποκριθούμε σωστά και να ανακαινήσουμε και να διορθώσουμε όλες αυτές τις ανάγκες. Ξέρεις, η παροικία δεν πάσχει από οικονομική δύναμη. Η παροικία έχει τη δύναμη να τα φτιάξει και αυτά τα 20 εκατομμύρια και παραπάνω. Αυτό που, όπως είπα νωρίτερα, αυτό που είναι σπουδαίο και κύριο πάνω απ' όλα είναι να αισθάνεται ο κάθε συμπάρικος ότι έχουμε πια γυρίσει φύλο, έχουμε πια ξεκινήσει μια καινούργια ιστορία, κομμάτι της ιστορίας της κοινότητος, μια η οποία εξασφαλίζει το μέλλον της, μια η οποία προβλέπει τα νέα παιδιά να πλησιάζουν την κοινότητα και να κάνουν την κοινότητα σχετική για τον εαυτό τους. Οπότε αυτό είναι το πιο σημαντικότερο κομμάτι για μας, γιατί τα οικονομικά, τα ντουβάρια, τα δολάρια και αυτά, όλα αυτά γίνονται. Δεν είχα ποτέ αμφιβολία ότι θα τα καταφέρναμε και είμαι σίγουρος θα τα καταφέρουμε όλα. Αυτό που είναι πολύ πιο δύσκολο είναι να μπορούμε να κρατάμε το τιμόνι όταν πιάνει λίγο τρικυμία και να μην χάνουμε την εμπιστοσύνη και να μην φεύγουν τα νέα μας τα παιδιά επειδή συμπεριφερόμαστε με τρόπο ο οποίος δεν έχει καμιά σχέση με αυτό που θέλουν ή που γνωρίζουν αυτά. Κάτι το οποίο το έχουμε και αυτό αφήσει πίσω μας. Έχουμε, όπως πιστεύω και εσύ ο ίδιος έχεις διαπιστώσει, αυτόν τον τελευταίο χρόνο οι συναντήσεις μας γίνονται πολύ ομαλά, πολύ ήρημα, οργανωμένες και αυτό επιτρέπει στον καθέναν όχι μόνο να ακολουθήσει, αλλά να συνεισφέρει και να έχει το συναίσθημα και την εξασφάλιση ότι αυτό που κάνει πιάνει τόπο. Και δεν τον ενοχλεί πια να θυσιάζει χρόνο. Όπως έχω πει, είμαστε οι μεγαλύτεροι κλέφτες. Γιατί κλέβουμε χρόνο από τις δουλειές μας, κλέβουμε χρόνο από τις οικογένειές μας, κλέβουμε χρόνο από τα προσωπικά μας ενδιαφέροντα και τον θυσιάζουμε για τον ελληνισμό. Το κάνουμε με ευχαρίστηση. Όλη η ομάδα, τα 51 άτομα. Λοιπόν, και ξέρεις, να κάνεις αυτή τη θυσία και να μην βλέπεις αποτελέσματα είναι χάλια. Απ' την άλλη μεριά όμως εδώ βλέπουμε τα αποτελέσματα, βλέπουμε την ανταπόκριση της παροικίας και είναι απλά ενθαρρυντικό.
1: Λοιπόν, πάμε στη συμμετοχή. Και αυτό ήταν ψηλά στην ατζέντα την προεκλογική σας. Και το έλεγες και εσύ αρκετές φορές ότι όλα καλά είναι και τα κτίρια και περιουσίες, όμως όταν δεν υπάρχει το έμψυχο υλικό, πού πάμε και πόσο θα πάμε, έτσι. Αυτό συνέβη, έχει αυξηθεί η συμμετοχή των συμπαρήκων. Και εάν συνέβη αυτό ηλιακά, δηλαδή ποιες ηλικίες συμμετέχουν περισσότερο στον οργανισμό?
2: Κοιτάξτε, όταν μιλούσαμε και μιλάμε για συμμετοχή και για αυξημένη συμμετοχή, ξέραμε ότι αυτό θα ήταν μια διαδικασία η οποία δεν θα μπορούσε να γίνει μόνο μιας με απλά εντάξει άλλαξε μια διοίκηση, είπε η καινούρια διοίκηση ότι θέλουμε να αυξάνουμε τα μέλη και τα λοιπά και να δούμε ας πούμε να ανοίγουν οι πόρτες και η ροή να είναι ατέλειωτη. Αυτό ξέρουμε ότι βασίζεται και αποτελείται από την ικανότητα να επαναφέρουμε πάνω απ' όλα την εμπιστοσύνη του κόσμου. Λοιπόν, και αυτό η εμπιστοσύνη δεν είναι διακόπτης, δεν τον ανοίγεις, δεν τον κλείνεις. Αυτό λοιπόν είναι, μπορεί να τον κλείσεις, δηλαδή τη χάνεις την εμπιστοσύνη μέσα σε χρόνο μηδέν. Να την αποκτήσεις χρειάζεσαι χρόνο, χρειάζεσαι όχι μόνο παραδείγματα, θες αποτελέσματα. Και νομίζω ότι προς τα εκεί έχουμε ήδη ξεκινήσει, όχι νομίζω, είμαι βέβαιος ότι έχουμε ξεκινήσει προς τα εκεί. Και βέβαια η συμμετοχή των μελών σήμερα, άμα το συγκρίνω με πέρσι, δεν έχει αλλάξει ουσιαστικά. Αλλά αυτό που έχει γίνει είναι ότι έχουν μπει τα θεμέλια, όχι μόνο από την πλευρά την έμψυχη, αλλά επίσης και από την πλευρά την υλική. Δηλαδή έχουμε τελικά αγοράσει και εφαρμόζεται αυτή τη στιγμή ένα καινούριο εργαλείο, δηλαδή ένα software, το οποίο θα μας επιτρέπει να διαχειριζόμαστε τη συμμετοχή και τα μέλη και τις συνδρομές των μελών και τα λοιπά πολύ πιο πρακτικά και πολύ πιο εύκολα, διότι με αυτό το εργαλείο θα μπορούμε επίσης όχι μόνο να προσφέρουμε στον κάθε συμμέτοχο το συναίσθημα το πατριωτικό ότι εντάξει τώρα είναι μέλος της κοινότητος και το δικό του το 50 ή το 25 συμμετέχει όχι μόνο και στα οικονομικά αλλά και στην έμψυχη συμμετοχή. Αλλά θα μπορούμε επίσης να έχουμε τη δυνατότητα να πλησιάζουμε επιχειρήσεις οι οποίες θέλουν να αναγνωρίσουν το ελληνικό στοιχείο στη δική τους τη δουλειά, να μπορούν να δώσουν κάποια έκπτωση σε αυτούς που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες τους ή που αγοράζουν τα προϊόντα τους εφόσον είναι μέλη της κοινότητος. Παλαιότερα δεν είχαμε αυτή την ικανότητα. Τώρα όταν θα γράφεσαι μέλος θα μπορείς ας πούμε το αποδεικτικό να περνιέται στο τηλέφωνό σου. Δηλαδή θα μπορεί ας πούμε αύριο το πρωί ο καταστηματάρχης που θέλει να δώσει μια έκπτωση στα μέλη της ελληνικής κοινότητος να μπορεί να σκανάρει το τηλέφωνό σου ή την κάρτα σου άμα θα έχεις κάρτα και προτιμείς κάρτα συνδρομής ή μελών και να ξέρει επί τόπου. Γιατί τώρα πώς μπορεί να ξέρει το Canadian Tire αν ο Μιχάλης ο Τελίδης ή ο Βασίλης Αγγελόπουλος είναι πραγματικά μέλη της ελληνικής κοινότητας. Δεν φτάνει να έχεις μόνο ελληνικό όνομα, πρέπει να αποδείχνεις ότι είσαι ενεργό μέλος. Οπότε τι θα παίρναμε τώρα το γραφείο να πούμε για ανοίχτε τα βιβλία εκεί πέρα, για ψάξτε, έχω το Μιχάλη τον Τελίδη μπροστά μου. Αυτά είναι πράγματα που δεν γινόντουσαν. Τώρα βέβαια με την τεχνολογία που έχουμε θα μπορεί πολύ εύκολα οποιοδήποτε επιχειρηματίας δεχτεί να μπει στο πρόγραμμα αυτό να μπορεί αμέσως να το βεβαιώνει και όχι μόνο αυτό, να δίνει άμεσα την έκπτωση που έχει συμφωνηθεί. Αυτό λοιπόν θα μας επιτρέψει να δώσουμε στη συνδρομή του κάθε μέλος μία αλφα αξία η οποία θα επιστρέφονται τα χρήματα και η αξία της συμμετοχής του σε το ίδιο και αν όχι παραπάνω από οικονομικής πλευράς. Οπότε όλα αυτά πήρανε χρόνο. Ξέρεις, η τεχνολογία είναι εύκολη να τη δεις ή να την συζητήσεις σαν θεωρία, να την εφαρμόσεις και μάλιστα γι' αυτό κάνουμε και τροποποιήσεις, προτείνουμε τροποποιήσεις στους εσωτερικούς κανονισμούς στις 28 του μηνός, γιατί το πρόγραμμα αυτό δεν μπορεί να λειτουργήσει και να συγχωνεύσει τα διάφορα προγράμματα μελών που έχουμε τώρα. Όπως παράδειγμα το ότι κάποιος μπορεί να έχει οικογενειακή συνδρομή, αυτό πια θα προτείνουμε να απορριφθεί. Η συνδρομή θα είναι απλή. Προτείνουμε να είναι $50 για τα άτομα που είναι μεταξύ 25 και 65, $25 για τα άτομα που είναι κάτω από τον 25 ή πάνω των 65. Και τελειώνει εκεί. Λοιπόν, απλά κατά αυτόν τον τρόπο θα μπορεί το σύστημα όχι μόνο να σου στέλνει και ένα μήνυμα να σε επιθυμίζει ότι η συνδρομή σου σε 30 μέρες, σε 60 μέρες θα λήξει, οπότε αν θέλετε να ανανεώσετε, αλλά και για αυτούς που επιλέγουν να την ανανεώνουν αυτόματα, θα μπορεί αυτόματα να ανανεώνεται χωρίς καμία επιπλέον διαδικασία κτλ. Οπότε όλο αυτό θα μας επιτρέψει να βάλουμε αυτά τα θεμέλια στη θέση τους όπως μπαίνουν τώρα και μετά να συνεχίσουμε το έργο και να αρχίσουμε μετά μια καμπάνια προς την παροικία να τους ξαναευαισθητοποιήσουμε στο πόσο σημαντικό είναι η συμμετοχή. Λοιπόν, και είμαι ακόμα αισιόδοξος ότι αυτό το στόχο των 20.000 μελών θα τον επιτύχουμε πριν το τέλος ετούτης της θετίας και θα μας επιτρέψει να κάνουμε αυτά που προβλέπουμε με αυτή τη συμμετοχή και τα οποία είναι για μένα απαραίτητα. Διότι αν δεν το καταφέρουμε αυτό, εντάξει, Εάν δεν το καταφέρουμε, αν εμείς βάλουμε τα πάντα στη θέση τους και δεν ανταποκριθεί η παροικία, το μήνυμα θα είναι απλό. Κοιτάξτε, θα πρέπει να μικρύνουμε λιγάκι τότε τον οργανισμό, να είναι λίγο πιο σύγχρονος με τον αριθμό των μελών του. Μπορεί να έχουμε τώρα, όπως έχω πει στο παρελθόν, ένα έρημο χωριό και να παλεύουν, ας πούμε, εκεί πέρα να διατηρήσουν μερικοί ένα έρημο χωριό, ή να έχουμε ένα παλάτι με 500 δωμάτια και να είμαστε μόνο δύο. Δεν γίνεται. Ή θα πάμε σε διαμέρισμα για δύο, ή θα κάνουμε πολλά παιδιά και σύντομα.
1: Η τεχνητή νοημοσύνη έχει μπει στη ζωή του οργανισμού.
2: Τεχνητή νοημοσύνη βεβαίως έχει μπει. Όπου υπάρχει άνθρωπος τώρα, έχει εισχωρήσει και τεχνητή νοημοσύνη. Και αυτό είναι και αυτό ένα πολύ θετικό αποτέλεσμα, διότι μας επιτρέπει να κάνουμε πολύ πιο πολλά με πιο λίγα. Και αυτό είναι και αυτό, κάτι το οποίο το χρειαζόταν ο οργανισμός.
1: Πάμε στα σχολεία. Βρέθηκα στην απονομή των διπλωμάτων, των βραβείων κλπ. Μια πολύ έτσι όμορφη τελετή στο Πάλας. Να μιλήσουμε για τα σχολεία γενικότερα. Τι πρόγραμμα έχετε για τα ελληνικά σχολεία? Πώς βλέπετε το μέλλον των σχολείων? Εάν υπάρχουν κενά ή κάποια πράγματα που θα θέλετε να βελτιώσετε?
2: Τα σχολεία μας είναι βέβαια η πιο σπουδαιότερη αποστολή της κοινότητος, διότι δεν χρειάζεται κάποιος να είναι, δεν ξέρω τι, να καταλάβει ότι αν δεν μαθαίνουμε τα παιδιά μας την ελληνική γλώσσα και τις παραδόσεις μας, δεν έχουμε καμία ελπίδα για να διατηρήσουμε την ταυτότητά μας. Όπως βέβαια και η εκκλησία και τα θρησκευτικά, όπως και τα πολιτιστικά, τα κοινωνικά, όλα αυτά λοιπόν είναι αυτό που αποτελούν την κοινότητα. Το σχολείο μας βέβαια είναι ένας θησαυρός, ο οποίος έχουμε διαπιστώσει η διοίκηση ότι δεν έχει προβαλθεί, έτσι, δεν έχει γίνει η κατάλληλη
1: προβολή,
2: ευχαριστώ, και ενημέρωση στο τι θησαυρό έχουμε. Ξέρεις, Μιχάλη, μαθαίνω, κοιτάζοντας όλο αυτό το ωραίο έργο, ότι το 86% από τα παιδιά που αποφοιτούν το Σωκράτη Δημοσθένη έχουν αυτά την επιλογή σε ποιο ιδιωτικό γυμνάσιο θα θελέσουν να πάνε αργότερα. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι σχεδόν απίστευτο και είναι κάτι το οποίο το κρατάμε κρυφό καμάρι. Οπότε αυτό λοιπόν μας έχει κάνει να καταλάβουμε ότι το marketing, η προβολή του σχολείου πρέπει να αλλάξει και πρέπει να επενδυτούμε πολύ πιο πολύ προσοχή αλλά και χρήματα στην προβολή του σχολείου, για να μπορεί και ο κάθε γονής που κοιτάζει να βρει σχολείο για τα παιδιά του να ξέρει ότι πραγματικά ο θησαυρός αυτός υπάρχει και μπορούμε να τον μοιραστούμε όλοι μαζί. Τα σχολεία βέβαια πάνε καλά, αλλά έχουν και αυτά τις προκλήσεις τους. Οπότε και εμείς, ας πούμε, συνεχίζουμε και θα συνεχίζουμε να δουλεύουμε ακούραστα για να τα καλυτερεύουμε και πιστεύω ότι στην επόμενη χρονιά θα αρχίσουμε να βλέπουμε το αποτέλεσμα αυτής της αφοσίωσης και αυτού του προγράμματος.
1: Είχαμε μια γεύση λίγο νωρίτερα, ακούσαμε τους μαθητές των σχολείων Σωκράτης Δημοσθένης, εκθέσεις, ποίηματα για τη γιορτή του πατέρα, τα χαρήκαμε, οπότε όλα καλά. Τώρα όσον αφορά τις εγγραφές, είστε ικανοποιημένοι? Όχι. Από το αποτέλεσμα?
2: Όχι, δεν μπορείς ποτέ να είσαι ικανοποιημένος όταν έχεις 5 κτίρια τα οποία μπορούν να υποδεχτούν εκατοντάδες και άλλα παιδιά και δεν είναι εκεί οι εγγραφές και τα λοιπά. Αλλά όπως είπα, αυτές είναι οι προκλήσεις, αυτές είναι οι δουλειές που έχουμε να κάνουμε και είναι να ενημερώσουμε τον πληθυσμό γενικότερα στο τι πραγματικά παρέχει το ελληνικό σχολείο. Και ξέρεις, δεν είναι ελληνικό σχολείο. Είναι ένα σχολείο το οποίο δίνει εκπαίδευση στα γαλλικά, αγγλικά και ελληνικά. Αλλά τα παιδιά μας μπορούν, όπως είπα νωρίτερα, να επιλέξουν σε ποιο ιδιωτικό γυμνάσιο θα πάνε. Και βέβαια, εκτός από το δικό μας το γυμνάσιο που είναι ακόμα στις αρχές της σταδιοδρομίας του, δεν υπάρχει άλλο ελληνικό γυμνάσιο να πεις ότι υπάρχει. Οπότε τα ιδιωτικά γυμνάσια που υπάρχουν, τα πιο πολλά είναι γαλλόφωνα. Και τα παιδιά μας δεν έχουν κανένα πρόβλημα να μπουν και να συνεχίσουν τις σπουδές τους εκεί. Και βέβαια στα ελληνικά που παρέχουμε και τη συμπληρωματική εκπαίδευση, η οποία και αυτή είναι ένας από τους στόχους που έχουμε να καλυτερέψει και να επεκτανθεί. Και να δούμε και πώς μπορούμε να πλησιάσουμε τα παιδιά τα οποία για τον ΑΒ λόγο πηγαίνουν στα καθημερινά σχολεία τα οποία δεν είναι ελληνικά, αλλά έχουν την ευκαιρία ή απογευματινά ή τα Σάββατα να ακολουθούν ελληνική μάθηση.
1: Οι σχέσεις με την Αρχιεπισκοπή πώς είναι?
2: Κοίταξε, εγώ πιστεύω ότι οι σχέσεις είναι τέλειες με την Αρχιεπισκοπή, με τον Αρχιεπίσκοπο. Έχουμε έρθει σε συζητήσεις πολλές φορές. Η συνεργασία μας είναι πλήρης και είναι ολόκληρη και είναι και πολύ, πολύ θετικό ότι όλα αυτά που είχαμε ζήσει μια φορά και έναν καιρό μπορούμε να πούμε άνετα ότι τα έχουμε θάψει εκεί που ανήκανε να είναι θαυμένα και να πάμε μπροστά. Διότι, κοίταξε, η Αρχιεπισκοπή, οι εκκλησίες μας είναι ένα κομμάτι της ταυτότητάς μας. Οπότε, εντάξει, η πνευματικότητα του κάθε μιανού διαφέρει, αλλά όλοι μας έχουμε πνευματικότητα, όλοι μας έχουμε ανάγκη να την καλλιεργήσουμε και η Εκκλησία μας, ας πούμε, είναι εκεί εδώ και πόσα αιώνες, λοιπόν, και είμαστε υπερήφανοι που έχουμε ακόμα τους ναούς και τους ιερατικούς προϊσταμένους και όλες οι κυρίες της Φιλοπτώχου και όλα αυτά που μας δίνουν την ικανότητα να βρει η ψυχή του κάθε μιανού και η πνευματικότητα του κάθε μιανού το κατάλληλο χώρο και την κατάλληλη ικανοποίηση.
1: Λοιπόν, να πούμε και δύο λόγια για την Γενική Συνέλευση που είναι και η τελευταία πριν το καλοκαίρι για τα θέματα.
2: Κοιτάξτε, η Γενική Συνέλευση θα γίνει στις 28, Κυριακή 28 του μηνός, στις 2 το απόγευμα, στο υπόγειο του Ναού του Τιμίου Σταυρού. Θα έχουμε στην ουσία δύο βασικά θέματα, την παρουσίαση και την έγκριση του προϋπολογισμού για το επόμενο έτος που αρχίζει 1η Ιουλίου. Θα έλεγα και μάλιστα, Μιχάλη, ότι είναι μία από τις λίγες φορές που έχουμε καταφέρει να παρουσιάσουμε προϋπολογισμό πριν το ξεκίνημα του οικονομικού έτος. Λοιπόν, και το δεύτερο καλό νέο απάνω σε αυτό είναι ότι αυτά που η οικονομική ομάδα μου έχουν παρουσιάσει μέχρι τώρα είναι πολύ ενθαρρυντικά. Όχι μόνο προβλέπουμε ίσως και λυσμό, αλλά και μάλιστα πλεώνασμα, το οποίο αυτό θα μας βοηθήσει, όπως είπα νωρίτερα, όχι μόνο να μπορούμε να δείξουμε στην παροικία ότι έχουμε καταφέρει την οικονομική σταθερότητα του οργανισμού, αλλά επίσης γιατί αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε και σε συζητήσεις με την τράπεζα για την αναδιοργάνωση του χρέους, για να μπορέσουμε, ας πούμε, να ελαφρύνουμε το φόρτος αυτό σε μηνιαία βάση. Και αυτό πιστεύω θα μας βοηθήσει πάρα πολύ, γιατί μπορούμε να πούμε τώρα με αισιοδοξία και με αξιοπιστία στην τράπεζα, όπως όλη την παροικία, ότι το είπαμε και το κάναμε. Οπότε πιστεύω όλα αυτά θα είναι επιπλέον θετικά στοιχεία. Το δεύτερο κομμάτι της Γενικής Συνέλευσης θα είναι, όπως είπα νωρίτερα, η τροποποίηση των εσωτερικών κανονισμών όσον αφορά το κόστος της συνδρομής των μελών, και ένα άλλο θέμα επίσης που θα ζητήσουμε από τη Γενική Συνέλευση να σκεφτεί να ανεβάσει το όριο της επένδυσης που επιτρέπεται να κάνει το Διοικητικό Συμβούλιο χωρίς να χρειαστεί να έρθει σε Γενική Συνέλευση. Το ποσό αυτό αυτή τη στιγμή είναι 100.000. Λοιπόν, 100.000, αυτό το ποσό ορίστηκε για τελευταία φορά το 2007. Οπότε αν πάρουμε μόνο τον πληθωρισμό τα τελευταία σχεδόν 20 χρόνια και προσθέσουμε επίσης και την αύξηση του κόστους της κατασκευής και των υλικών κτλ., Γρήγορα θα διαπιστώσουμε ότι αυτό το ποσό πρέπει να το ξανασυζητήσουμε και να ανέβει σε ένα ανώτερο ποσό, διότι δεν είναι εύκολο να κάνεις γενικές συνελεύσεις και δεν είναι και, όχι μόνο δεν είναι εύκολο, αλλά έχουμε μπροστά μας τόσα έργα που πρέπει να γίνουν και εάν θα χρειαζόταν να πάμε σε γενική συνέλευση κάθε φορά, να, παράδειγμα τώρα γίνονται στα σχολεία μας στη διάρκεια του καλοκαιριού ορισμένες ανακοινήσεις, ανακοινίζουμε τουαλέτες κτλ. Μερικά από αυτά τα προγράμματα είναι λίγο παραπάνω από 100.000. Φαντάσου τώρα στη διάρκεια του καλοκαιριού να χρειαστεί να καλέσουμε γενική συνέλευση για κάτι τέτοιο. Λοιπόν, ίσως να μην μπορέσουμε να καταφέρουμε να το κάνουμε αυτό το πρόγραμμα και πρέπει να περιμένουμε άλλον ένα χρόνο, γιατί σε μερικά σχολεία δεν μπορούμε να κάνουμε εργολαβικές δουλειές και τα λοιπά, εάν τα παιδιά είναι στο σχολείο. Τέλος πάντων, όλα αυτά θα τα συζητήσουμε πιο λεπτομερώς.
1: Θα ενημερώσουμε τα μέλη της κοινότητας, το πρόγραμμά μας. Μια ευχή να έχετε ένα καλό καλοκαίρι σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε όλα τα μέλη της ελληνικής κοινότητας.
2: Ευχαριστώ Μιχάλη για την ευχή και παρομοίως και εγώ εύχομαι σε όλη την παροικία ένα ωραίο και ξεκούραστο καλοκαίρι για αυτούς που θα επιστρέψουν και θα ζήσουν λίγο την Ελλάδα και την πατρίδα, να έχουν καλό ταξίδι, αλλά στην επιστροφή να μην μας ξεχάσουν. Και αυτοί που για τον ΑΒ λόγο δεν θα ταξιδεύσουν, να μην ξεχάσουμε ότι τα πανηγύρια μας αρχίζουν και θα συνεχίσουν οι γιορτασμοί στη διάρκεια του καλοκαιριού και θα υπάρχουν και άλλες εκπλήξεις στο φθινόπωρο. Οπότε μην ξεχνάμε, είμαστε ακόμα στα 120 χρόνια και έχουμε ακόμα και άλλες γιορτές και άλλες εκδηλώσεις οι οποίες θα μας επιτρέψουν να το γιορτάσουμε και αυτό.
1: Καλό καλοκαίρι, καλή συνέχεια.
2: Ευχαριστώ Μιχάλη μου, καλό.
0: Ici, la station qui parle votre langue. CFMB 1280, Radio Montréal.
3: Ψάχνετε για τα καλύτερα? Το Αντώνης είναι εδώ. Φρέσκα κρέατα και ψάρια, φρούτα και λαχανικά, γεμάτα γεύση. Απολαυστικά επιδόρπια και νόστιμα μαγειρεμένα πιάτα που θα σας ενθουσιάσουν. Εξαιρετική εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές.
4: Προσφορές Αντώνης μέχρι και τις 24 Ιουνίου. Φιλέ μινιόν 17,99 το πάουντ. Εμφιαλωμένο νερό Σαν Πελεγκρίνο 6 κουτάκια των 330 χιλιοστόλιτρων 4,99. Μπούτια κοτόπουλου μαριναρισμένα 6,99 το πάουντ. Ζυμαρικά Βαλντιγκράνο 500 γραμμάρια 1,25. Ελαιόλαδο Σαλούντ Εξαιρετικά Παρθένο 8,99 το λίτρο. Τριμμένο τυρί Kingsey 600 γραμμάρια 9,99.
3: Οι προσφορές της εβδομάδας ισχύουν για όλα τα σούπερ μάρκετ Αντώνης. Αντώνης, ένα σύμπαν φρεσκάδας.
5: Χρόνια πολλά στον Καναδά, μια όμορφη χώρα με υπέροχους ανθρώπους, η χώρα που επέλεξαν οι γονείς μου να μεταναστεύσουν για να ζήσουν και να ξεκινήσουν τη νέα του ζωή. Η όμορφη χώρα στην οποία τα παιδιά μου και εγώ είχαμε την τύχη να γεννηθούμε. Έχουμε διανύσει πολύ δρόμο και έχουμε πολύ δρόμο να διανύσουμε. Ας ενώσουμε τα χέρια μας και ας την κάνουμε την καλύτερη στιγμή του χρόνου γιορτάζοντάς την μαζί. Χρόνια πολλά για την ημέρα του Καναδά. Άννη Κουτράκη, βουλευτής του Βήμη στο Λαβάλ.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Στη ροή των γεγονότων.
2: Συνοπτική ενημέρωση για όσα συμβαίνουν.
3: Σε μια νέα γεωστρατηγική κίνηση ΜΑΤ που αλλάζει πλήρως τις ισορροπίες τρόμου στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανάβουν το πράσινο φως για την πρόωρη παράδοση των πρώτων υπερσύγχρονων μαχητικών πέμπτης γενιάς F-35 στην Ελλάδα. Η αμερικανική πλευρά ρίχνει στο τραπέζι μια πρόταση βόμβα που φέρνει τα πρώτα όρατα γεράκια στη χώρα μας το 2029, έναν ολόκληρο χρόνο νωρίτερα από τον αρχικό προγραμματισμό, στέλνοντας ένα ξεκάθαρο σκληρό μήνυμα απόλυτης στήριξης στην Αθήνα και βυθίζοντας την Άγκυρα σε βαθιά νευρική κρίση. Μέχρι σήμερα το σχέδιο προέβλεπε την ταυτόχρονη άφιξη μιας παρτίδας 8 αεροσκαφών το 2030. Τώρα η Ουάσιγκτον δίνει τη δυνατότητα να σπάσει η παράδοση. Τα 4 πρώτα μαχητικά θα προσγειωθούν στην Ελλάδα μέσα στο 2029, ενώ τα υπόλοιπα 4 θα ακολουθήσουν στη συνέχεια. Για το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας η εξέλιξη αυτή αποτελεί μια τεράστια επιχειρησιακή ένεση, καθώς η πολεμική αεροπορία μπαίνει στην εποχή της απόλυτης αεροπορικής κυριαρχίας πολύ νωρίτερα από ό,τι υπολόγιζαν οι εξανατολών γείτονές μας. Το στρατηγικό ορμητήριο των ελληνικών F-35 θα είναι η αεροπορική βάση της Ανδραβίδας, η οποία μεταμορφώνεται σε ένα υπερσύγχρονο κέντρο επιχειρήσεων. Τα F-35 δεν είναι απλά μαχητικά αεροπλάνα. Αποτελούν υπτάμενα στρατηγία και ψηφιακούς κόμβους που αλλάζουν τους κανόνες του παιχνιδιού. Τα F-35 έχουν τη δυνατότητα να εισχωρούν απαρατήρητα στο εχθρικό έδαφος, να συλλέγουν κρίσιμες πληροφορίες και να εντοπίζουν στόχους με χειρουργική ακρίβεια. Μεταδίδουν ακαριαία δεδομένα σε όλα τα υπόλοιπα μέσα, λειτουργώντας ως ο απόλυτος μαέστρος του δικτύου επιχειρήσεων. Ακόμη και ένας μικρός αριθμός F-35 μπορεί να απογειώσει την καταστροφική ισχύ των αναβαθμισμένων F-16 Viper και των γαλλικών Rafale, δημιουργώντας ένα αδιαπέραστο τείχος αποτροπής.
4: Η άμυνα της Ελλάδας αλλάζει επίπεδο. Έπεσαν οι υπογραφές για το μεγάλο πρόγραμμα SAFE. Τι αλλάζει στις ένοπλες δυνάμεις? Η αρχιτεκτονική της ευρωπαϊκής ασφάλειας εισέρχεται σε μια νέα φάση, με την Ελλάδα να διαδραματίζει πλέον πρωταγωνιστικό ρόλο. Η επίσημη προσχώρηση της χώρας μας στο ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό πρόγραμμα SAFE επισφραγίστηκε και τυπικά, καθώς έπεσαν οι τελικές υπογραφές στην σχετική αμυντική συμφωνία. Την είδηση αυτή έφερε στο φως της δημοσιότητας ο Επίτροπος Άμυνας και Διαστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Άντριους Κουμπίλιους, μέσω σχετικής του ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και συγκεκριμένα στην πλατφόρμα X. Ο Ευρωπαίος αξιωματούχος έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα σε αυτό το γεγονός, χαρακτηρίζοντάς το ως ένα κομβικό ορόσημο για την εδραίωση της ασφάλειας σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή επικράτεια. Σύμφωνα με την δήλωσή του, η συγκεκριμένη σύμπραξη θα προσφέρει στην Ελλάδα τα απαραίτητα εφόδια και τους πόρους ώστε να αναβαθμίσει τις αμυντικές της ικανότητες στην γεωστρατηγική περιοχή της Μεσογείου. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω στοχευμένων επενδύσεων σε τρεις κεντρικούς τομείς: στην στρατηγική επιτήρηση, στις ασφαλείς επικοινωνιακές υποδομές και στις τεχνολογίες αναχέτησης και αντιμετώπισης drones. Η επικύρωση της συμφωνίας λειτουργεί ως καταλύτης για την άμεση προώθηση μιας σειράς από ελληνικά προγράμματα υψηλής τεχνολογίας, τα οποία έχουν ήδη κατατεθεί προς χρηματοδότηση. Συνολικά, η ελληνική πλευρά έχει υποβάλει 6 συγκεκριμένες προτάσεις, με πλέον όριμη εξ αυτών την κοινή ελληνοπολωνική πρωτοβουλία που αφορά τη δημιουργία ενός μήνους μικροδορυφόρων SAR. Το φιλόδοξο αυτό εγχείρημα περιλαμβάνει τον πλήρη σχεδιασμό, την κατασκευή και την επιχειρησιακή λειτουργία στρατιωτικών μικροδορυφόρων για τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Το πρόγραμμα θεωρείται ιδιαίτερα φιλόδοξο και στρατηγικής, θα λέγαμε, σημασίας για την χώρα μας.
3: Η γεωπολιτική αστάθεια στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και οι αναδυόμενες ασύμμετρες απειλές αναγκάζουν την Κυπριακή Δημοκρατία να αναθεωρήσει ριζικά τους αμυντικούς της σχεδιασμούς. Στο επίκεντρο της νέας στρατηγικής φιλοσοφίας της Λευκωσίας βρίσκεται η συστηματική εμβάθυνση της αμυντικής συνεργασίας με την Αθήνα, με πρωταρχικό στόχο την κατακόρυφη ενίσχυση της αποτρεπτικής ικανότητας της Μεγαλονήσου. Η Κυπριακή κυβέρνηση επιδιώκει πλέον τη μόνιμη παρουσία μαθητικών αεροσκαφών της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας, μεταβαίνοντας από το καθεστώς των περιστασιακών επισκέψεων σε μια σταθερή δομή αεροπορικής κάλυψης. Η ανάγκη για αυτή τη στρατηγική στροφή έγινε επιτακτική μετά τα ανησυχητικά γεγονότα που σημειώθηκαν στις αρχές Μαρτίου. Η επίθεση με ντρόν της Χεζμπολάχ εναντίον των Βρετανικών στρατιωτικών βάσεων στο ακροτήρι της Λεμεσού λειτουργήσε ως καταλύτης για τη λήψη αποφάσεων. Κατά την τρέχουσα χρονική περίοδο, η ελληνική αεροπορική παρουσία στην Κύπρο υλοποιείται με τη στάθμευση μαχητικών αεροσκαφών F-16. Ωστόσο, σύμφωνα με πηγές, σε πλαίσιο του ευέλικτου σχεδιασμού εξετάζεται η αντικατάστασή τους σε μεταγενέστερο χρόνο από άλλες πλατφόρμες, με επικρατέστερη την επιλογή των διακινητήριων μαχητικών F-4 Phantom. Η νέα αμυντική φιλοσοφία της Λευκωσίας δεν περιορίζεται στον εναέριο χώρο, αλλά επεκτείνεται με την ίδια ένταση και στο θαλάσσιο περιβάλλον. Για την αποτελεσματική προστασία και τη συνεχή επιτήρηση της Κυπριακής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης, αποφασίστηκε η μόνιμη παρουσία φρεγάτας του ελληνικού πολεμικού ναυτικού στην περιοχή. Η κίνηση αυτή κρίνεται ως υψίστης σημασίας, καθώς προσφέρει ένα σταθερό ανάχωμα και ασφάλεια έναντι των ασύμετρων απειλών που πηγάζουν από το ταραγμένο περιβάλλον της Μέσης Ανατολής. Για τη διατήρηση της επιχειρησιακής ικανότητας και την απαραίτητη ανάπαυση των πληρωμάτων, οι ελληνικές ναυτικές μονάδες θα εναλλάσσονται σε τακτική βάση.
5: Ιστορικές υπογραφές στο Χιούστον, Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ και Ηνωμένες Πολιτείες ίδρυσαν το Κέντρο Ενέργειας Ανατολικής Μεσογείου, η ΜΕΚ. Δεν πρόκειται για μια τυπική διακήρυξη, αλλά για το στρατηγείο που θωρακίζει τα ενεργειακά συμφέροντα του άξονα απέναντι σε κάθε επίδοξο ταραξία της περιοχής. Η Exxon Mobil επιβεβαίωσε την κάθοδο του γεωτρύπανου στο Ιόνιο το Φεβρουάριο του 27, ενώ η Σεύρον ακονίζει τα δόντια της για είσοδο στην ελληνική ΑΟΣ. Ο Υπουργός Παπασταύρου έστειλε μήνυμα μηδενικής ανοχής σε μονομερείς ενέργειες, καθιστώντας σαφές ότι η ενέργεια στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο έχει πλέον την αμερικανική σφραγίδα ασφαλείας.
6: Αυξάνεται το χάσμα της Τουρκίας από τις αξίες και τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τονίζει η ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επικρίνει την προώθηση από την Τουρκία του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας και εκφράζει βαθιά ανησυχία για τη διατήρηση του κάζους μπέλι κατά της Ελλάδας, το οποίο χαρακτηρίζει ασύμβατο μεταξύ συμμάχων και καλών γειτόνων. Η έκθεση καταπέλτης έχει προκαλέσει την οργή της Άγκυρας.
7: Έκθεση καταπέλτης για την Τουρκία από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν παγώσει από το 2018 λόγω της υποβάθμισης του κράτους δικαίου, αναφέρει μεταξύ άλλων στο κείμενό του το Ευρωκοινοβούλιο.
8: Λόγω της έλλειψης προόδου αλλά και της οπισθοδρόμησης της δημοκρατίας, η διαδικασία ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να επανεκκινήσει.
7: Στην έκθεση γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στη στάση της Άγκυρας απέναντι στην Ελλάδα.
8: Εκφράζουμε την έντονη ανησυχία μας για τη διατήρηση του κάζους μπέλι κατά της Ελλάδας και τη συνεχιζόμενη παραβίαση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως της Ελλάδας και της Κύπρου. Το τουρκο-λιβικό μνημόνιο παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών, δεν συνάδει με το δίκαιο της θάλασσας και δεν μπορεί να παράγει ένομα αποτελέσματα για τρίτες χώρες.
9: Οργή και προβληματισμός επικρατεί στην Τουρκία μετά την τελευταία έκθεση κόλαφου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που βάζει φρένο στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις Άγκυρας και Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Το Ευρωκοινοβούλιο υιοθετεί μαξιμαλιστικές διεκδικήσεις της Ελλάδας και τηρεί μεροληπτική στάση στο Κυπριακό. Οι αναφορές στη γαλάζια πατρίδα είναι αβάσιμες και άδικες.
7: Το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών απορρίπτει την έκθεση, χαρακτηρίζοντάς την αβάσιμη και ανακριβή. Το χαστούκι του Ευρωκοινοβουλίου στην Άγκυρα βάζει για μία ακόμα φορά φρένο στις ενταξιακές προοπτικές της Τουρκίας.
3: Το ζήτημα της βιωσιμότητας των δημοσίων οικονομικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση επανέρχεται με ένταση στο προσκήνιο, καθώς διεθνείς οργανισμοί κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για τα κρατικά ελλείμματα. Η Γενική Διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κρυσταλίνα Γεωργίεβα, προειδοποίησε ότι χωρίς άμεσα μέτρα το μέσο δημόσιο χρέος στην Ευρώπη θα μπορούσε να ξεπεράσει το 130% του ΑΕΠ μέχρι το 2040. Σύμφωνα με την έκθεση Fiscal Monitor, το χρέος της Ευρωζώνης θα ενισχυθεί από το 87,1% το 2025 στο 89,7% το 2031. Η τάση αυτή αφορά τη συντριπτική πλειονότητα των κρατών, με εξαίρεση μόλις 4 χώρες, την Ελλάδα, την Κύπρο, την Ισπανία και την Πορτογαλία. Όλες οι υπόλοιπες οικονομίες θα δουν το χρέος τους να ανεβαίνει. Η επιδείνωση αποδίδεται στη γύρανση του πληθυσμού, την ενεργειακή μετάβαση και τις ανάγκες για την εθνική ασφάλεια, με τις πρόσθετες δαπάνες να αγγίζουν το 5% του ΑΕΠ έως το 2040. Οι χώρες χωρίς δημοσιονομικά περιθώρια θα κληθούν να λάβουν δύσκολες αποφάσεις, αυξάνοντας τη φορολογία ή περικόπτοντας δαπάνες. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον πίεσης, η Ελλάδα παρουσιάζει μία εικόνα εντυπωσιακής διαφοροποίησης. Βάσει των εκτιμήσεων για το 2031, το ελληνικό δημόσιο χρέος αναμένεται να υποχωρήσει στο 110,9% του ΑΕΠ, καταγράφοντας θεαματική πτώση από το 145,7% που βρισκόταν πέρυσι. Το 2031 το χρέος της Ελλάδας θα είναι χαμηλότερο όχι μόνο από το ιταλικό, αλλά θα υπολείπεται πλέον τόσο του γαλλικού όσο και του βελγικού χρέους. Παράλληλα, η χώρα μας θα βρεθεί σε απόσταση αναπνοής από την Φινλανδία, το χρέος της οποίας θα αυξηθεί στο 100,8%. Η υποχώρηση του ελληνικού χρέους από το ιστορικό υψηλό του 210% το 2020 βασίζεται στην ισχυρή ανάπτυξη, τα πρωτογενή πλεονάσματα, το χαμηλό επιτόκιο δανεισμού και την ενεργητική διαχείριση με την πρόωρη εξόφληση δανείων. Επιπλέον, η Ελλάδα δεν αντιμετωπίζει πιέσεις για νέες αμυντικές δαπάνες, καθώς αυτές είναι ήδη υψηλές στο 2,9% του ΑΕΠ του 2025 κατά τα κριτήρια του ΝΑΤΟ και θα παραμείνουν σταθερές λόγω του 12ετούς εξοπλιστικού προγράμματος.
11: Σχεδόν 2,4 εκατομμύρια πρόσφυγες θα χρειαστεί να επανεγκατασταθούν τον επόμενο χρόνο, όπως ανέφερε ο ΙΕ, σε μια εποχή που πολλές χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν περιορίσει δραστικά την υποδοχή προσφύγων. Η υπηρεσία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες προειδοποίησε για έλλειψη επιλογών για εκείνους που δεν μπορούν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους λόγω πολέμου, βίας και διώξεων και αντιμετωπίζουν κινδύνους στη χώρα ασύλου τους. Η υπατή αρμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες προέτρεψε να διευρυνθεί η επανεγκατάσταση, να αυξηθούν οι ποσοστώσεις προσφύγων και να επιταχυνθεί η επεξεργασία των αιτήσεων. 2,37 εκατομμύρια άτομα από 43 χώρες προέλευσης που ζουν σε 76 χώρες ασύλου θα χρειαστεί να επανεγκατασταθούν αλλού τον επόμενο χρόνο, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της ΥΠΑ της Αρμοστίας. Οι Αφγάνοι πρόσφυγες αποτελούν τη μεγαλύτερη ομάδα που χρειάζεται επανεγκατάσταση. Ακολουθούν άτομα από το Νότιο Σουδάν, το Σουδάν και τη Συρία, καθώς και πρόσφυγες Ροχίνγκια από τη Μιανμάρ που ζουν σε τεράστια στρατόπεδα στο Μπαγκλαντές. Ο αριθμός των προσφύγων που χρειάζονται επανεγκατάσταση έχει μειωθεί κατά 6% σε σχέση με την περσινή έκθεση. Αυτό οφείλεται εν μέρη στην επιστροφή Αφγανών από το Ιράν και το Πακιστάν υπό δυσμενείς συνθήκες και στις εθελοντικές επιστροφές στη Συρία μετά την ανατροπή του Σύρου Πρόεδρου Μπασάρ Αλ-Άσαντ το Δεκέμβριο του 2024. Το Ισραήλ βάζει φωτιά στη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ακυρώθηκαν οι συνομιλίες που είχαν προγραμματιστεί για σήμερα στο θέρετρο Μπούργκενστοκ στην Ελβετία λόγω της συνεχιζόμενης Ισραηλινής επιθετικότητας στο έδαφος του Λιβάνου. Ο J.D. Vance δεν αναχώρησε για την Ελβετία, ενώ έστειλε αυστηρή προειδοποίηση προς το Ισραήλ. 16 άνθρωποι σκοτώθηκαν από Ισραηλινά χτυπήματα στο Νότιο Λίβανο.
7: Το Ισραήλ τορπιλίζει τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Τουλάχιστον 16 νεκροί είναι ο απολογισμός από το ανελαίητο σφυροκόπημα του Τελ Αβίβ στο Νότιο Λίβανο. Οι συνομιλίες ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν που είχαν προγραμματιστεί παγώνουν. Ο J.D. Vance ακυρώνει το ταξίδι του και στέλνει αυστηρό μήνυμα στο Ισραήλ.
12: What I will say, and this does bother me, is that you've seen people within Bibi's cabinet who have come out and attacked the deal and in some ways very personally attacked the President of the United States. Number one, Donald J. Trump is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel at this moment in time. And he happens to be the head of state of the world superpower. If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world.
13: Σύμφωνα με το δίκτυο Al-Mayadeen που πρόσκειται στη Χεσμπολάχ, οι Ιρανοί διαπραγματευτές ακύρωσαν το ταξίδι τους στην Ελβετία λόγω των νέων μαζικών επιθέσεων του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο. Σε δηλώσεις του χθες από τον Λευκό Οίκο, ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών έκανε γνωστό ότι το παράθυρο των 60 ημερών που προβλέπει το μνημόνιο συνεννόησης Ουάσιγκτον και Τεχεράνης βρίσκεται ήδη σε ισχύ. Μιλώντας στο πρακτορείο Αξιός, ο Ντόναλντ Τραμπ υπεραμύνθηκε τη συμφωνία με το Ιράν. Στο πρώτο μήνυμά του μετά την υπογραφή του Μνημονίου Συνεννόησης, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτστάμπα Χαμενεΐ, έκανε γνωστό ότι ενέκρινε τη συμφωνία παρότι είχε διαφορετική άποψη. Η επιθετικότητα του Ισραήλ στον Λίβανο προκαλεί τριγμού στη συμφωνία για ειρήνη στη Μέση Ανατολή.
14: Με ποσοστό που αγγίζει το απόλυτο, το καθεστώς της Βόρειας Κορέας ανακοίνωσε ακόμη μια εκλογική νίκη με το κυβερνών κόμμα του Κιμ Γιονγκ-ουν να συγκεντρώνει το 99,93% των ψήφων στις εκλογές για την ανώτατη λαϊκή συνέλευση. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο, η συμμετοχή έφτασε στο εντυπωσιακό 99,99%, με τους πολίτες να καλούνται ουσιαστικά να εγκρίνουν ή να απορρίψουν έναν και μοναδικό υποψήφιο αναπεριφέρεια προτινόμενο από το Εργατικό Κόμμα. Συνολικά εξελέγησαν 687 βουλευτές σε μια διαδικασία που διεθνώς χαρακτηρίζεται ως τυπική και χωρίς πραγματικό πολιτικό ανταγωνισμό. Ο ίδιος ο Κιμ Γιονγκ-ουν δεν

0: It's true. All roads lead to Les Aliments Salina. Have you heard about their new deli? When you're in the mood for an authentic Italian panini, enjoy your choice of imported meats and cheeses, or try Sal's special panini. You'll be dreaming about it until you get your next one. Or pick up some fresh bread and some freshly sliced meats and cheeses and take the feast home with you. Come to Salinas for the Italians' Italian experience. 3100 Harwood, near the 40.
1: Κάθε 10 λεπτά. Ας έρθουμε λοιπόν στην πηγή μας, στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Βλέπουμε ότι το 2024 έχουν ασκηθεί 2.496 ποινικές διώξεις, το 2025 2.346 ποινικές διώξεις. Το νομικό πλαίσιο που έχουμε στη χώρα μας είναι ο νόμος για την ενδοοικογενειακή βία και τα αδικήματα αυτά που αναφερόμασταν συγκεκριμένες περιπτώσεις αφορούσαν ακόμη και σωματική βλάβη αλλά και βιασμούς όπως και απειλές. Στοιχεία επίσης Ευρωπαϊκής Ένωσης, μία στις τρεις γυναίκες είναι θύμα.
2: Ας ρίξουμε και μία ματιά στην ιστορία. Σαν σήμερα 20 Ιουνίου του 451, διεξήχθη η μάχη των καταλαβνικών πεδίων. Ο Φλάβιος Αέτιος αντιμετώπισε τον Ατίλα, ο οποίος μετά τη μάχη υποχώρησε. Στις 20 Ιουνίου του 1782, το Αμερικανικό Κογκρέσο εγκρίνει το Εθνόσημο των Ηνωμένων Πολιτειών. Το 1837, η Βασίλισσα Βικτωρία διαδέχεται τον Γκουλιέλμο IV στον Βρετανικό θρόνο. Το 1840, ο Σάμιουελ Μόρς λαμβάνει δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για την τηλέγραφο. Το 1863, η Δυτική Βιρτζινία γίνεται δεκτή ως η 35η πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Το 1975, ο ακαδημαϊκός Κωνσταντίνος Τσάτσος εκλέγεται δεύτερος πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας. Το 1978, σεισμός μεγέθους 6,5 βαθμών Ρίχτερ συγκλονίζει τη Θεσσαλονίκη. Ο σεισμός άφησε πίσω του 40 νεκρούς και μία φοβισμένη πόλη. Στις 20 Ιουνίου του 1929 φεύγει από τη ζωή ο Έλληνας πολιτικός Εμμανουήλ Μπενάκης. Το 1940, ο πολιτικός Εμμανουήλ Μαχαίρας, το 1963 ο μαθηματικός Ραφαέλ Σαλέμ και το 1919 ο διάσημος ποδοσφαιριστής Δημήτρης Μαυρίδης.
3: Οι απόψεις και τοποθετήσεις που εκφράζονται μέσω του σταθμού μας δεν αντανακλούν απαραίτητα εκείνες του προγράμματός μας.
4: Για ποιοτική μουσική και έγκυρη επικαιρότητα, συντονιστείτε αμιγώς στο CFMB 1280 AM.

0: παρικιακές δραστηριότητες.
1: Ανακοίνωση. Αγαπητά μέλη της Λακωνικής Αδελφότητας Καναδά. Σας ενημερώνουμε ότι οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Λακωνικής Αδελφότητας Καναδά, που είχαν προκηρυχτεί για να γίνουν αύριο Κυριακή 21 Ιουνίου από τη 1 το μεσημέρι έως τις 6 το απόγευμα, στην αίθουσα της Αδελφότητας 5833 Park Avenue, δεν θα γίνουν, επειδή ο αριθμός των υποψηφίων που υπέβαλαν υποψηφιότητα ήταν 14 και ο αριθμός των εκλεγμένων συμβούλων είναι 15. Ως εκ τούτου και οι 14 υποψήφοι θεωρούνται ως αριστίντιν εκλεγέντες. Και οι 14 καλούνται στην αίθουσα της Αδελφότητας, την ερχόμενη Τρίτη 23 Ιουνίου στις 7.30 το βράδυ, όπου ενώπιον των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής και όσων εκ των μελών της Αδελφότητος επιθυμούν, να προβούν στις προβλεπόμενες από τους εσωτερικούς κανονισμούς αρχαιρεσίες. Σαν μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, συγχαίρουμε τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και καλούμε όλα τα μέλη και τους φίλους της Λακωνικής Αδελφότητας να τους συμπαρασταθούν. Τους ευχόμαστε καλή επιτυχία και ανακοινώνουμε τα ονόματά τους. Δήμητρα Κωσταρίδης, Αναστασία Οικονόμου, Παναγιώτα Σταυρόπουλος, Ανά Δημητροκάλης, Αντώνιος Καλαβριάνος, Παναγιώτα Ταμβακολόγος, Ειρήνη Μητράκος, Ευαγγελία Δημόπουλος, Παναγιώτα Βασιλεία Λαζάρου, Κατερίνα Σιώμος, Παναγιώτα Τρουγκάκος, Πάτρα Μάρθα Καραμπινέρης, Φωτεινή Κυλάκης και Μαρία Καλαβριτιανός. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εκλογές, τηλεφωνήστε στον κύριο Νίκο Παπαπάνο στο 514-865-2697. Από την Εφορευτική Επιτροπή, η Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Γραμματέας, Βίκη Νικολακάκου, Χαράλαμπος Βαβαρούτσης και Νίκος Παπαπάνος.
2: Ο Οργανισμός Τρίτης Ηλικίας η Φιλία καλεί τα μέλη του Μόντρεαλ στην ετήσια Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί στο 821 Ογκυλβί, την 5η 25 Ιουνίου, ώρα 1 το μεσημέρι. Καλούμε τα μέλη να παρευρεθούν για να ενημερωθούν για τα οικονομικά και τις δραστηριότητες του Συλλόγου. Για πληροφορίες, τηλεφωνήστε στο 514-948-3021. Από τον Οργανισμό Τρίτης Ηλικίας η Φιλία.
1: Ο Οργανισμός Τρίτης Ηλικίας η Φιλία ενημερώνει τα μέλη του ότι μέχρι τέλος Ιουνίου οι συναντήσεις θα γίνονται κάθε Δευτέρα από τις 11 το πρωί στον Σύλλογο Αρκάδων, 4391 σε Μαρτέν Ουέστ, πολύ κοντά στη κυρία Λαμπέλ δίπλα από το φαρμακείο Λιούνι.
3: Από το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Γιώργου Γκιούσμα «Καλημέρα Πατρίδα» θα παρακολουθήσετε στιγμιότυπα από την εκδήλωση «Επίδειξη μόδας» του Λυκείου Ελληνίδων Μόντρεαλ. Αύριο Κυριακή, ώρα 7.30 πρωί και 9.30 βράδυ και με επαναλήψεις ολόκληρη την εβδομάδα.
4: Είναι πλέον γνωστό ότι τα ελληνοκαναδικά νέα έχουν επιβληθεί στην παροικία. Πολυσέλιδα, αμερόληπτα, αλλά με σκληρή κριτική και με διαφημίσεις που φέρνουν αποτελέσματα, τα ελληνοκαναδικά νέα αγαπήθηκαν και μεγαλώνουν μαζί σας. Για αποκλειστικά νέα, διαβάστε τα ελληνοκαναδικά νέα. Ελληνοκαναδικά νέα, βραβείο καλύτερης αρθρογραφίας και καλλιτεχνικής επιμέλειας από το Ομοσπονδιακό Εθνικό Συμβούλιο Τύπου. Ελληνοκαναδικά νέα, κυκλοφορούν κάθε Παρασκευή. Ψάχνετε για τα καλύτερα? Το Αντώνης είναι εδώ. Φρέσκα κρέατα και ψάρια, φρούτα και λαχανικά, γεμάτα γεύση. Απολαυστικά επιδόρπια και νόστιμα μαγειρεμένα πιάτα που θα σας ενθουσιάσουν. Εξαιρετική εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές.
5: Προσφορές Αντώνης μέχρι και τις 24 Ιουνίου. Φιλέ μινιόν, 17,99 το πάουντ. Εμφιαλωμένο νερό Σαν Πελεγκρίνο, 6 κουτάκια των 330 χιλιοστόλιτρων, 4,99. Μπούτια κοτόπουλου μαριναρισμένα, 6,99 το πάουντ. Ζυμαρικά Βαλντιγκράνο 500 γραμμάρια, 1,25. Ελαιόλαδο Σαλούντ Εξαιρετικά Παρθένο, 8,99 το λίτρο. Τριμμένο τυρί Κίνγκσεϊ, 600 γραμμάρια, 9,99.
4: Οι προσφορές της εβδομάδας ισχύουν για όλα τα σούπερ μάρκετ Αντώνης. Αντώνης, ένα σύμπαν φρεσκάδας.
6: Εδώ ο Λίος ο Χουσάκος. Χρόνια πολλά για την ημέρα του Καναδά. Είτε γεννηθήκατε εδώ, Είτε διαλέξετε τον Καναδά ως πατρίδα, σήμερα γιορτάζουμε μια χώρα χτισμένη στην ελευθερία, δημοκρατία και στη σκληρή δουλειά. Για τους γονείς μου, όπως και για όλους εσάς, ο Καναδάς ήταν μια υπόσχεση. Μια υπόσχεση για ένα καλύτερο μέλλον. Σήμερα γιορτάζουμε αυτή την περίφημη χώρα. Χρόνια πολλά. Ζήτω ο Καναδάς.
7: N'attendez pas, magasinez maintenant. Le vendredi fou est de retour chez Brick, juste à temps pour votre déménagement. Avec des aubaines incroyables de la fin de semaine seulement. Comme 60% de rabais sur les sofas lorsque vous achetez la causeuse ou le fauteuil assorti. 25% de rabais sur les meubles de chambre à coucher et de salle à manger. Et obtenez 15% de rabais sur les gros électroménagers Samsung lorsque vous en achetez 3 ou plus. Plus, la livraison locale est gratuite sur les achats de $499 ou plus. Certaines exclusions s'appliquent, détails en magasin. Les aubaines du vendredi fou se terminent dimanche. Chez Brick, plus d'économies pour vous.
1: Κυκλοφόρησε το βιβλίο για μικρές επιχειρήσεις που βάζει τάξη στο χάος της τεχνητής νοημοσύνης. Ένα νέο βιβλίο έρχεται να δώσει τη λύση. Το The Small Business AI Playbook. Απευθυνόμενο σε ελεύθερους επαγγελματίες και μικρές επιχειρήσεις, το βιβλίο δεν υπόσχεται μαγικά prompts, ούτε εύκολες συνταγές επιτυχίας. Αντίθετα, προτείνει κάτι πολύ πιο ουσιαστικό. Ένα ξεκάθαρο πρακτικό σύστημα που μετατρέπει την AI σε πραγματικό εργαλείο καθημερινής εργασίας. Ο συγγραφέας Πάρης Πέτρου, με πολυετή εμπειρία στον χώρο των μέσων ενημέρωσης, των δημοσίων σχέσεων και της στρατηγικής επικοινωνίας, έχει εργαστεί σε απαιτητικά περιβάλλοντα ραδιοφώνου, τηλεόρασης και εντύπων, ενώ είναι ιδρυτής της Morstar Media, παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες σε οργανισμούς και επαγγελματίες. Το βιβλίο είναι διαθέσιμο για αγορά μέσω της Amazon. Για αιτήματα τύπου, επικοινωνήστε με τη Μάνια Σαμπά στον αριθμό 514-706-03-75. Ηλεκτρονική διεύθυνση freskoulis@gmail.
8: Appelle fête nationale, Saint-Jean-Baptiste ou juste Saint-Jean, le 24 juin est une date très importante au Québec. Allez, venez-vous-en, on retrace la petite histoire de la Saint-Jean. Quand les colons français viennent s'établir de l'autre côté de l'Atlantique, ici en Nouvelle-France, ben ils arrivent avec leurs coutumes, leurs célébrations, donc ils amènent avec eux la fête de la Saint-Jean. Après la conquête anglaise de 1763, les colons vont un peu arrêter de célébrer la fête de la Saint-Jean. Mais en 1834, Luger Duvernay, qui est à la tête d'un important journal ici dans la colonie, désire doter les Canadiens français d'une fête annuelle. Donc, le 24 juin, il va ressortir la fête de la Saint-Jean des boulamites, comme on dit, puis il va organiser un grand, grand banquet. Il invite des hommes politiques, des notaires, des avocats, des médecins, donc des gens importants ici de la société, des penseurs aussi, des philosophes. Puis, il organise, c'est ça, un grand, grand banquet pour souligner la fête de la Saint-Jean. Ce banquet-là a un immense succès, puis c'est d'ailleurs à ce moment-là que les gens commencent à penser à l'idée de faire de Saint-Jean-Baptiste le patron des Canadiens français. Les journaux racontent ce grand banquet-là, en font mention, puis encouragent les gens à célébrer eux-mêmes dans leur petit village la Saint-Jean dès l'année suivante. C'est en 1843 qu'a lieu le premier grand défilé dans la ville de Montréal. À l'époque, les symboles de la nation canadienne-française sont la feuille d'érable et le castor. On voit donc défiler dans les rues de la métropole des chars allégoriques, des parades avec de la musique, des chants patriotiques. Plusieurs groupes présentent un numéro ou un char, donc c'est vraiment toute la société canadienne-française qui est représentée durant le défilé. Encore aujourd'hui, les défilés de la Saint-Jean, ça fait partie intégrante d'une partie importante des célébrations de la fête nationale. En 1870, il y a un personnage important qui fait son apparition dans le défilé, c'est le petit Saint-Jean-Baptiste. Donc, on va choisir un enfant blond bouclé, avec les cheveux blonds bouclés, pour le mettre sur le char allégorique et représenter le petit Saint-Jean-Baptiste. Dans le char allégorique, souvent avec le petit garçon frisé, il va avoir un mouton ou un agneau qui symbolise Jésus, l'agneau de Dieu. 10 ans plus tard, en 1880, on mandate M. Calixa Lavallée pour mettre un poème de M. Adolphe Basile Routhier en musique. Le poème a été écrit pour les célébrations du Congrès national des Canadiens français, qui a lieu le 24 juin de l'année 1880. « Ô Canada, terre de nos aïeux, ton front est ceint de fleurons glorieux, car ton bras sait porter l'épée, il sait porter la croix. Ton histoire est une épopée des plus brillants exploits. » Et oui, vous avez reconnu le Haut-Canada, l'hymne national du pays. Faut pas oublier qu'à l'époque, le terme canadien désigne les descendants des colons francophones. L'hymne va par la suite être traduit en anglais. Il va quand même falloir attendre 100 ans, donc c'est juste en 1980 que la pièce va être nommée officiellement comme hymne du pays. Bon, je vous avais parlé de l'idée que les gens au banquet avaient eue de faire de Saint-Jean-Baptiste le patron des Canadiens français. Ben, en 1908, l'évêque de Québec va partir voir le pape avec cette demande-là, et puis le pape Pie X va consentir, donc il va proclamer officiellement que Jean-Baptiste est le saint des Canadiens français. Il faut se rappeler qu'à cette époque-là, au Québec, le nationalisme, l'identité, la fierté identitaire, ça passe absolument, c'est indissociable de la foi catholique, de l'Église catholique. Les gens étaient très, très religieux à l'époque. En 1925, le gouvernement fait de la Saint-Jean-Baptiste la fête officielle du Québec, donc ça devient un congé férié pour tout le monde. À cette époque, en 1925, là, chaque ville, chaque village a ses célébrations pour le 24 juin. L'année 1948 nous apporte un puissant symbole pour les Canadiens français. C'est l'année où le fleur-de-lysée, le drapeau bleu avec la croix blanche et les quatre fleurs de lys, devient le symbole officiel, le drapeau officiel de la province de Québec. La fleur de lys symbolise la monarchie en France et donc le symbole a été repris pour montrer son appartenance à la France. C'est vraiment un symbole important pour les Canadiens français. Il faut remonter aux années 1960 pour voir les premières mentions de la fête nationale du grand spectacle sur les plaines d'Abraham à Québec. Les plaines d'Abraham, c'est un lieu mythique dans l'histoire de la province. C'est là que les Français ont perdu la bataille face aux Anglais et que la colonie de la Nouvelle-France est passée aux mains des Britanniques. Donc, c'est un lieu très important pour notre histoire. Et c'est depuis les années 1960 que des grands, grands spectacles, des grandes célébrations qui sont organisées sur les plaines d'Abraham chaque année. Durant cette période-là, les années 60, qui est connue au Québec comme la Révolution tranquille, en 1977, René Lévesque, qui est alors le premier ministre du Québec, va faire passer le nom de Saint-Jean-Baptiste à fête nationale. Et puis moi, je vous souhaite une excellente Saint-Jean à tous les Québécois et les néo-Québécois, à tous les Canadiens français. Bye bye!
9: Ελληνική υπεραγορά τροφίμων Grand Marché Colfax. Και τις 7 ημέρες της εβδομάδας σας προσφέρουμε φρεσκότατα κρέατα, πουλερικά, θαλασσινά, φρούτα, λαχανικά, τυριά και γαλακτοκομικά, είδη αρτοπολίου και ζαχαροπλαστικής. Όλα τα ελληνικά και εγχώρια προϊόντα και ό,τι χρειάζεται το σπίτι. Πολύ σιλιανική και χονδρική. Grand Marché Colfax. Σας περιμένουμε στο μεγάλο μας κατάστημα 50.000 τετραγωνικών ποδιών στην καρδιά του Λαβάλ. 3699 Auto Route 440 Laval West, κοντά στη Λαμπέλ. Τηλέφωνο 450-688-7773. Άνετο πάρκινγκ. Κάθε εβδομάδα μεγάλες προσφορές σε μια σειρά από απαραίτητα είδη. Grand Marché Colfax. Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
3: Προσέξτε μερικές από τις προσφορές Colfax μέχρι και τις 24 Ιουνίου. Φιλέ μινιόν 17,64 το pound. Rib steak 3α 16,73 το pound. Βοδινός κιμάς 5,66 το pound. Μοσχαρίσιες μπριτζόλες 12,65 το pound. Χοιρινή κίβη για σουβλάκι 3,57 το pound. Μυρί κότας 6,75 το pound. Λουκάνικα, Ιταλικά ή Τουλούς 4,93 το pound. Μαγειρεμένα καλαμάρια 7,69 το pound. Ελιές καλαμάτα ανάμεικτες 4,51 το pound.
10: Το Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάζαρος ειδικεύεται στην κατασκευή, συντήρηση, επισκευή και βαφή αμαξωμάτων. Πολυετής πείρα, γρήγορη και άψογη εξυπηρέτηση, εγγυημένη εργασία, λογικές τιμές. Παραχωρούμε αυτοκίνητα για όσο χρόνο διαρκέσει η επισκευή του αυτοκίνητου σας. Ο ιδιοκτήτης Λάζαρος Αμανατίδης και το πεπειραμένο προσωπικό θα χαρούν να σας εξυπηρετήσουν. Δωρεάν εκτίμηση. Σας περιμένουμε στο 5449 Royal Mount στο Mount Royal. Τηλέφωνο 514-994-6391. Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάζαρος. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας lazaros.ca. Η φαρμακοποιός Κατερίνα Καραίνδρου, ιδιοκτήτρια του φαρμακείου Jean Coutu, πάντοτε πρόθυμη σας εξυπηρετεί σε ό,τι χρειάζεστε. Κάθε Τρίτη 9 με 3 νοσοκόμα σας εξετάζει για ζάχαρο, χοληστερίνη, πίεση και σας κάνει όλα τα εμβόλια. Δωρεάν διανομή σε Λαβάλ και Μόντριαλ. Μεταφορά του φακέλου σας από οποιοδήποτε άλλο φαρμακείο. Jean Coutu, 4691 Sampson Boulevard, γωνία 100 Avenue, Chaume de Laval. Τηλέφωνο 450-686-2347.
1: Όμορφες οι διακοπές, αλλά λίγα επιπλέον μετρητά είναι πάντα χρήσιμα. Εάν έχετε παλιά δαχτυλίδια, σκουλαρίκια, χρυσά ή ασημένια κολιέ, κοσμήματα που δεν φοράτε πια, μην τα αφήνετε στα συρτάρια σας. Μετατρέψτε τα σε μετρητά. Φέρτε τα στο Silver and Gold for Cash στο κέντρο Leonardo da Vinci. Θα σας κάνουν δωρεάν εκτίμηση χωρίς υποχρέωση και θα σας προσφέρουν την καλύτερη τιμή, εγγυημένα. Η τιμή του χρυσού και του ασημνιού παραμένει υψηλή. Εποφεληθείτε τώρα. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 πρωί με 5 απόγευμα, στο κέντρο Leonardo da Vinci, 8370 La Cordère, στο Saint Leonard. Για πληροφορίες, καλέστε τον αριθμό 514-708-8443. Silver and Gold for Cash. Αγοράζει χρυσό και ασήμι στην καλύτερη τιμή.
11: Χρόνια πολλά στον Καναδά. Μια όμορφη χώρα με υπέροχους ανθρώπους, η χώρα που επέλεξαν οι γονείς μου να μεταναστεύσουν για να ζήσουν και να ξεκινήσουν τη νέα του ζωή. Η όμορφη χώρα στην οποία τα παιδιά μου και εγώ είχαμε την τύχη να γεννηθούμε. Έχουμε διανύσει πολύ δρόμο και έχουμε πολύ δρόμο να διανύσουμε. Ας ενώσουμε τα χέρια μας και ας την κάνουμε την καλύτερη στιγμή του χρόνου γιορτάζοντάς την μαζί. Χρόνια πολλά για την ημέρα του Καναδά. Άννη Κουτράκη, βουλευτής του Βήμη στο Λαβάλ.
12: The most beautiful songs in the world. CFMB, your community-minded station.

Οι πρώτες αναφορές στη jazz μουσική στην Ελλάδα γίνονται με μια παρτιτούρα του 1924 με τίτλο «Ο Έρος χρόνια δεν κοιτά». Το τραγούδι αυτό έχει την ένδειξη Foxtrot που και είναι του Γρηγόρη Κωνσταντινίδη από την επιθεώρηση Πρωτεβουσιάνα. Ουσιαστικά όμως η jazz κάνει την είσοδό της στην Ελλάδα μετά το 1940 με ηχογραφήσεις, εκπομπές ραδιοφώνου και μουσικά σύνολα.

Ο πρώτος διάσημος Έλληνας συνθέτης jazz στην εποχή της γερμανικής κατοχής είναι ο Γιάννης Πάρτακος. Το τραγούδι του «Θα σε πάρω να φύγουμε» γνώρισε παγκόσμια επιτυχία.

0: Από το 1946 μέχρι το 1950 η μουσική jazz στην Ελλάδα γνωρίζει άνθηση με διάσημους μουσικούς όπως ο συνθέτης Γιώργος Μουζάκης, Κώστας Καπνίσης, ο βιολιστής Τάκης Μωράκης, ο τραγουδιστής Τόνης Μαρούδας και άλλοι. Στα πρώτα ελληνικά τραγούδια jazz κυριαρχούσε η τρομπέτα και το στυλ ήταν συνήθως swing. Το 1950 κάνει την εμφάνισή της η Latin jazz με τα mambo και τα τσατσά. Επίσης το κουαρτέτο του Μίμι Πλέσα πειραματίζεται στα διάφορα νέα στυλ της αμερικάνικης μουσικής.
1: Κάποιο βραδάκι στις 8.

Σημαντικό ρόλο σε αυτή την εποχή έπαιξε ο Σάκης Παπαδημητρίου, ο οποίος αρχικά έκανε γνωστή τη μουσική αυτή στο ευρύ κοινό μέσα από τις ραδιοφωνικές του εκπομπές στο τρίτο πρόγραμμα της κρατικής ραδιοφωνίας και στη συνέχεια με τις συνθέσεις του και την πρωτοποριακή άποψή του σε ό,τι αναφορά την αυτοσχεδιαζόμενη jazz. Ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει το πιάνο ως μουσικό όργανο θεωρείται μοναδικός, γιατί για τον Σάκη Παπαδημητρίου πιάνο δεν σημαίνει απλά και μόνο άσπρα και μαύρα πλήκτρα, αλλά κάτι περισσότερο.

Σήμερα υπάρχει αρκετή εξέλιξη στην σκηνή jazz στην Ελλάδα με φωτεινά παραδείγματα μουσικών όπως ο Βασίλης Τσαμπερόπουλος, ο Δήμος Δημητριάδης, ο Φλόρος Φλωρίδης, ο Γιώργος Κοντραφούρης και η μπάντα Μάγδα που έχει κάνει διεθνή καριέρα. Εσείς που αγαπάτε τη μουσική jazz μπορείτε να απολαύσετε μερικά από τα μεγαλύτερα σήμερα ονόματα του είδους στο Διεθνές Φεστιβάλ Jazz του Μόντρεαλ.